104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια. Αγάπη μου.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Shopflix.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ωχ, Παναγία μου.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this? Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Μπάζου Μπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
1: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
1: Reloaded.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, παιδιά. Τέτοιο πράγμα 6 και 19 δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έπρεπε δηλαδή να κλείσει το ραδιόφωνο για να έρθουμε στην ώρα μας.
1: 6 και 19 έχουμε ξανάρθει, μωρέ.
0: Έχουμε ξαναρθεί.
1: Ναι, ναι. 6 και 9, άμα γίνει εκεί θα είναι πρωτοποριακό.
0: Περίμενε, 6 και 16 επίσης έχουμε έρθει τώρα που το λες.
1: Ναι, 6 και 16. 6 και 16 τα καλύτερά μας είμαστε.
0: Πολύ δυνατοί είμαστε. Ναι. Έλα, εντάξει, εντάξει. Πάντα υπερβολικός ο Ουγγαρέζος. Λες και μιλάει κάποιος άλλος. Καλημέρα σας, μάπες, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, μη μασάτε, είναι 17 Ιουνίου και πλάκα-πλάκα θα μας τα πει και η Όλγα Παπαυγούλη σε λίγο. Άκουγα τώρα στο δελτίο ειδήσεων που ακούω ερχόμενος, στον Sky, συγγνώμη, αλλά τι να κάνεις τώρα. Κανένας δεν είναι τέλειος, Κατερίνα μου. Ότι 31 με 32 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία. Το οποίο είναι πάρα πολύ ok για καλοκαίρι στην Ελλάδα. Θυμάμαι δηλαδή εγώ κάτι καύσωνες από Μάιο που με είχαν ζωρίσει.
1: Ναι, ναι, καλά είναι.
0: Επίσης, θέλετε να. Α, συγγνώμη.
1: Όχι, αυτό ήθελα να πω.
0: Επίσης, θέλετε να παραδεχτούμε ότι. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτή την αντιπαλότητα ανάμεσα σε καλοκαιράκιδες και χειμωνάκιδες, αλλά το καλοκαίρι η πλειοψηφία δεν το αντέχει.
1: Συμφωνώ εγώ. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι έχεις μια ψευδαίσθηση ότι α, τι ωραία καλοκαίρι, παραλία, κοκτέιλάκια, ταράτσες, αλλά ποιον αφορούν όλα αυτά, δεν ξέρω.
0: Και ποιος πηγαίνει στην παραλία. Και ποιος πηγαίνει στην παραλία πραγματικά, ναι, δηλαδή ναι. Ποιος σηκώνεται. Ας πούμε, εγώ σας λέω την Κυριακή, που υποτίθεται ότι είναι η κατεξοχήν μέρα που μπορείς να πας σε μια παραλία. Έχεις κοιμηθεί, έχεις ξεκουραστεί το Σάββατο, έχεις κάνει και τις τελευταίες σου δουλειές και λες άντε να πάμε, έχει και ζέστη να πάμε σε μια παραλία. Ποιος δεν το σκέφτεται δύο φορές.
1: Εννοείται, εγώ αρχικά μόνο αν πάω πρωί, δηλαδή να σηκωθώ 8 η ώρα να φύγω από κέντρο.
0: Να φύγεις από κέντρο 8 η ώρα. Να βρεις πάρκινγκ.
1: Θα ναι, βρω άμα πάω.
0: Θα βρεις, ωραία, και μετά έχεις την ταλέπατο της επιστροφής.
1: Μετά θα γυρίσω κατά μεσήμερο για να μην πετύχω κίνηση. Εγώ μόνο έτσι την παλεύω να πάω.
0: Αυτό ακριβώς λέμε. Να βάλεις λοιπόν τον εαυτό σου και εσύ σε ένα άτομο. Μπορείς να τα κάνεις αυτά. Αν είναι μια οικογένεια και πρέπει όλοι να σηκωθούν στις 7 ή στις 8, κυριακάτικα. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε, αμάρε Δημήτρη, όλα μαύρα τα βλέπεις. Εγώ τα βλέπω πάντα κοινικά και ρεαλιστικά τα πράγματα. Το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα λέει ότι εκτός αν έχεις την πολυτέλεια να είσαι σε ένα σκάφος, σε μια θαλαμιγό, σε ένα πριβέ μέρος ή σε ένα μέρος, ρε παιδί μου, που έχεις είχες την ευλογία από την οικογένειά σου, να έχεις ένα μέρος, ένα σπίτι, το οποίο να είναι πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα. Τύπου απέναντι, ας πούμε, στη Σαρονίδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που είχε μια φίλη μου και ήταν οικογενειακό, ας πούμε. Και κάτι. Ξέρεις, είχε ένα υπόγειο, μια υπόγεια διάβαση που περνά κάτω από τη λεωφόρο και βγαίνεις κατευθείαν στην παραλίτσα.
1: Τέλεια.
0: Το οποίο αυτό. Ναι. Αν έχεις αυτή την τύχη, αυτή την ευλογία.
1: Καλώς το.
0: Καλώς το Γιακουμί. Καλώς
2: το
0: Γιακουμί Καρανάμπαση.
1: Αχ, αλήθεια είναι σαν το
2: Γιακουμί. Έχω ντυθεί τα μαύρα μάτια σου.
0: Τα μαύρα. Μα. Αχ, ξέρετε, αυτό θέλω τραγούδι μέρας. Από το Γιάννη τον Κότσιρα το live.
2: Α, το πετυχημένο.
0: Που ξεκινάει έτσι.

0: μάτια σου. Θα τα ακούσετε μετά. Πολύ πιο.
1: Καλή. Είστε τελάτο
0: πολύ πιο καλά από μένα. Yeah. Σήμερα είναι και τα Mad Video Music Awards.
2: Βεβαίως.
0: Γεγονός ότι είναι by the E. Εδώ που τα λέμε τώρα, η ΔΕΗ είναι πίσω από τα μεγάλα
1: όλα
0: γεγονότα.
1: By the E είναι.
0: Όλα by the E είναι.
2: Ευχαριστούμε, ΔΕΗ, έσωσε τα Mad VMA.
1: Γεια μόνο σου, οι άλλες εταιρείες ενέργειας δεν είναι by the E.
0: Τώρα προσπαθούν όλοι να βγάλουν, έβλεπα και εμείς δηλαδή, να βγάλουν τώρα από τη Μίγα Ξύγκη ότι υπάρχει κάποια παρεξήγα. Α πούμε αυτό.
2: Ποιο, ποιο, με ποιον.
0: Περιμένουν όλοι να δουν την Τάρα. Την Τάρα. Ντάρα, ντάρα.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Ναι, την μπαγκαράγκα μας.
2: Ναι.
0: Αλλά τώρα, ότι. Εγώ προσπαθώ να το καταλάβω εχθές. Το λέω και για μας.
2: Για πες.
0: Ρε, παιδί μου, ότι άφησε, σου λέει υπονοούμενα η.
2: Η μπαγκά.
0: Κλαβδία.
2: Ναι.
0: Μάλλον δεν μίλησε, απέφυγε να μιλήσει για τον Ακύλα.
2: Ναι.
0: Το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Δηλαδή, το λέω και για εμάς.
2: Τότε γιατί... παλιά ή ξανά.
0: Παιδί μου, τώρα, προχθές. Ναι. Ήταν και στη σκαλέτα μας. Γιατί ναι. Τι λένε, τη ρωτάνε. Τη λένε, ήταν, είναι, θα, είναι, θα είστε επί σκηνής και με τον Ακύλα.
2: Βεβαίως.
0: Και με τον Ακύλα. Και λέει αυτή, ναι, και με τον Ακύλα. Α, κάτσε, τσίπανε και με τον Ακύλα και με άλλον έναν τη Eurovision. Και με την Τάρα.
2: Ναι.
0: Και λέει, ναι, ναι, θα είναι πολύ από την Eurovision. Θα είναι και η Ελένα Παπαρίζου. Θα μαζευτούμε πολύ. Θα είναι πολύ Eurovision fan.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Τα Mad Video. Και τώρα αυτό πώς έγινε, απέφυγε να μιλήσει για τον Ακύλα, δεν ξέρω.
1: Τι ήθελα να πούν μόνο για τον Ακύλα, αφού όντως το πήγε σε μια ευρύτερη θεματική.
0: Επειδή το ξαναείδα, έτσι ήταν. Εσύ, Βασίλη, πιστεύεις ότι.
1: Είναι υπεκφυγή.
0: Ότι έχει θέμα η Κλαβδία με τον Ακύλα.
1: Για ποιο λόγο να έχει
0: θέμα. Σταράτα και τσεκουράτα σε ρωτάω.
2: Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι έχει θέμα. Τελεία. Έχω ερώτηση όμως.
0: Για την Κλαβδία δεν μπορεί να σου απαντήσει, το κοιμάται.
2: Ναι, όχι.
0: Άμα δεν για μένα.
2: Έτσι γενικά τώρα. Εσείς πώς το βλέπετε.
0: Ναι.
2: Εφόσον δεν υπάρχει το θέμα που λέω εγώ, γιατί ρε παιδί μου κάθε φορά που μιλάει και τη ρωτάνε σχετικά, κάπως κάτι υπάρχει στην απάντηση που αφήνει ένα μικρό περιθώριο να σχολιάσει ο Χ. Ουγγαρέζος.
0: Ρε παιδί μου, τι περιθώριο είναι αυτό όταν σου λένε κάτι και σου λένε για την Eurovision και απαντάς για την Eurovision. Πρέπει να απαντήσεις ειδικά για τον Ακύλα, μα αυτό θα ήταν και πιο χου, θεωρώ εγώ.
2: Α, δε, ναι, ρώτησαν, θα μου πεις ότι θα είστε κι άλλοι και θα είμαστε πολλοί από Eurovision.
1: Επίσης, έστω ότι απαντάω εγώ σε αυτή την ερώτηση, θα είστε και με το Βασίλη εκεί.
2: Ναι.
1: Ναι. Θα είναι και ο Δημήτρης και ο Θανάσης, δηλαδή τι άλλο να πω.
2: Όχι,
1: πέρα
2: με έχει αποφύγει, είδες, με απέφυγε.
1: Γιατί?
0: Έτσι όπως το είπες φάνηκε υπεκφυγή.
1: Ωραία,
0: αν πεις εσύ θα είναι ο Βασίλης και ο Δημήτρης και πει ο Βασίλης ναι, θα είναι και η Κατερίνα και θα είναι και άλλοι μάπες.
1: Ωραία, για περιμένετε.
2: Θα... Για να δούμε.
1: Ωραία, με ρωτάνε πάλι. Ναι. Θα είστε και με τον Βασίλη εκεί. Ναι, ναι, φυσικά θα είμαστε και με τον Βασίλη, θα είναι και τα άλλα τα παιδιά. Ναι. Ο Δημήτρης, ο Θανάσης.
0: Αυτό δεν είναι... φάνηκε τώρα.
2: Ναι, δεν είναι λίγο σαν να λέει σιγά τώρα που θα είναι και ο Δημήτρης από τη Eurovision, 10 θα είμαστε από τη Eurovision. Αφήστε και με τον Δημήτρη.
0: Μήπως ψηρίζουμε λίγο τη μαϊμού.
1: Ναι, τι ωραίες. Προς Θεού.
0: Τι ωραίες εποχές που πέφτανε και τα μπουκέτα στα Mad Video Music Awards και είχαμε κάτι να συζητήσουμε.
2: Φίλε, τι μας θύμισες
0: τώρα. Τι ήταν και αυτό, ρε φίλε.
2: Πέρα από την πλάκα, το 20-21, πότε ήταν. 21.
0: Ήταν πριν από. Τρεις σεζόν.
1: Ναι. Ήσουν εκεί.
2: 1-22 εκεί. Ναι, κάπου
0: ήμουνα
2: εκεί.
0: Και είδα τους στρατούς. Γιατί τώρα πέρα από τώρα που τελείωσε να τα πούμε.
2: Εκείνη τη δεύτερη φορά, γιατί είχε υπάρξει μία πρώτη περασμένη χρονιά ένα ψηλό ανακάτεμα την ώρα που τραγουδούσε και τη Γαρμπή, αν θυμάστε. Ρεσί. Την πρώτη εκείνη φορά.
0: Τι θυμήθηκες.
2: Και τη δεύτερη που πια είχαμε σύραξη στρατών.
0: Διεκόπη η βραδιά.
2: Έτρεχε η Παπαρίζου να κρυφτεί. Η Τάμπτα πάνω τραγούδαγε, ξαναβγήκε η γυναίκα να κάνει το act γιατί διακόπη, έγινε χαμός.
0: Η Παπαρίζου έφαγε μια δέσποτη.
2: Νομίζω ότι ήταν στο κέντρο του τσακωμού τέλος πάντων βρέθηκε.
0: Πάντως δεν είναι καθόλου αστείο. Καταρχάς για όλους εμάς, για όλους, τελεία. Που πρέπει να αποφεύγουμε τη βία σαν το διάολο το Λιβάνι
2: και μέσα
0: το
2: 2026.
0: Δηλαδή, όχι, γενικά. Δηλαδή δεν υπάρχει το η βία. Δεν υπάρχει η σηκώνω χέρι πουθενά υπό καμία συνθήκη. Αλλά τέλος πάντων, να μην θεωρητικό λόγο. Πέραν αυτού όμως, εμείς που ήμασταν εκεί και βιώναμε και την ενέργεια του ότι πέφτει ξύλο παραδίπλα, ήταν ανατριαστικό. Θα μου πεις, ξέρω εγώ, είμαι φλώρος. Νομίζω όχι.
2: Όχι, ρε.
0: Ήταν στρατή, δηλαδή.
2: Και έβγαινε κόσμος έξω. Θυμάμαι και τα πλάνα από τις κάμερες στα συνεργεία που ήταν έξω για δηλώσεις οι άνθρωποι, για να βγει ο ένας και ο άλλος. Και έβγαιναν τρέχοντας από μέσα. Ήταν μικρά παιδιά, αυτά, οικογένειες.
1: Ναι, ναι.
2: Έγινε μέσα στον κόσμο και από ό,τι καταλάβαμε μετά, ήταν και λίγο οργανωμένο. Δηλαδή, εμείς Δημήτρη θα πάμε με όλα μας φέτος, η Κατερίνα και εμείς θα πάμε γιατί θα είναι άλλοι.
1: Τι όνειρο ζει ο καθένας στο κεφάλι του, ρε παιδί μου. Λέει τώρα κάτσε να πάμε στα ΜΑΤ με το κρου.
2: Πάμε να τις παίξουμε στα ΜΑΤ.
0: Είναι ακόμη χειρότερο τώρα, έτσι όπως το λες, διότι αυτό δείχνει πως ήταν και λίγο αφήγημα όλο αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε τώρα κανένα θέμα. Τώρα και αυτοί έχουν κάνει τις οικογένειές, έχουν κάνει παιδιά, άλλος παντρεύεται, χωρίζει.
2: Κρεμάσανε
1: οι τράπερς. Είμαστε μωρέ γκάγκστα παραντάιζ τώρα.
0: Αυτό θέλω να πω ότι στην ουσία ήταν και ξύλο για το ξύλο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα μου πεις τι θέλεις να σκοτωθούνε. Όχι, αλλά μπροστά στα παιδιά, γιατί εκεί ήταν όντως 11.000 πιτσιρίκια με τους γονείς τους.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ήταν περιβάλλον. Τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα και προς τιμήν του Ανδρέα του Κουρί, του ιδιοκτήτη του ΜΑΤ και όλη τη ομάδα. Το είπαν και το κράτησαν, γιατί είμαι σε θέση να ξέρω ότι και ο Light και ο Sneak.
2: Μιλήσανε.
0: Όχι, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ονόματα. Και τα κρού τους γενικά, οι συνεργάτες τους, για να μην, γιατί δεν ήμουν εκεί μπροστά στις συνομιλίες, προσπάθησαν να επανέλθουν στη φάση και, και η απαγόρευση διατηρείται. Παραμένει, τέλος πάντων.
2: Η Κλαβδία είπε κάτι γι' αυτό.
0: Όχι, η Κλαβδία απέφυγε να μιλήσει και γι' αυτό.
2: Α, κάτι συμβαίνει με Κλαβδία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Υπάρχει θέμα με Κλαβδία.
0: Είναι, ναι. Τέλος πάντων, καλημέρα σας. Μάπες εδώ. Είμαστε 17 Ιουνίου, 698, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Αυτός είναι ο Βασίλης Βλάχος και εκείνη είναι η Κατερίνα Μπούκα.
2: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Σας έχω φέρει φαγιά να φάτε.
2: Δεν τα κοιτάω τόση ώρα και περιμένω να πει τι
0: σημαίνει. Έχω φέρει κανονικά φαγιά. Ωραία. Έχω φέρει σάντουιτς με κοτόπουλα, φοκάτσες με κοτόπουλα. BLT έχω φέρει. Μπέικον λέτους στο μέιτο που ήταν το αγαπημένο και το σταμάτη.
1: Γιατί έχουμε ξεκινήσει από ταμείευση οικονομία. Αυτό. Με το, Βασίλη.
0: Το σκέφτηκα αυτό με την έννοια ότι θα θέλετε να τα πάρετε και σπίτι. Α πούμε, ο Βασίλης έχει άλλο προγραμματάκι. Πάει σπίτι, βάζει με την ισχύ του, τρώει κάτι, πέφτει να κοιμηθεί.
1: Να το κόψουμε στη μέση, να βάλουμε μισό κατάψυξη να έχουμε.
0: Είναι πάρα πολύ πάντως. Μπορείτε να πάρετε και Βασιλική και εσύ. Εγώ αυτή τη φορά σου φέρα και σένα. Λέω για την άλλη φορά έφερα λιγότερα και ντράπηκα.
2: Μη με πείτε, ρε. Ναι. Μη με πείτε. Τώρα, γενικά, εγώ με τα λεφτά δεν έχω θέμα. Αρκεί να υπάρχουν να τα ξοδεύουμε. Δεν είμαι καθόλου από τα μία. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Να τα έχουμε, τα δίνουμε. Τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο, έτσι που με ακούτε, ας πούμε, και λίγο με τα γυμναστηριακά και λίγο με τα διατροφικά, και που προσπάθησα να πάρω κανένα κιλό και αυτά, κάπου κατάλαβα ότι πρέπει να βάλω ένα κανονικό επιπλέον γεύμα. Δηλαδή, πρωινό εδώ που τρώω, ας πούμε, συνήθως, μεσημεριανό, βραδινό, έπρεπε κάπου να χώσω ένα κανονικότατο γεύμα έξτρα. Παιδιά, οικονομικά το αντελήφθην.
0: Αντελήφθης.
2: Το αντελήφθην, γιατί μία ήταν delivery, οπότε το δεκάρικο.
0: Να είσαι σε ένα πρωινό ή σε μία δουλειά που μπορείς να φας. Ας πούμε τώρα εμείς που έχουμε το σκαρμούτσο.
2: Τι έχετε σήμερα?
0: Ένα πιατάκι θα το καβατζώσουμε.
2: Τι έχετε, τι έχετε?
0: Σήμερα δεν ξέρω τι έχουμε.
2: Γεια σε παρακαλώ, δέσε.
0: Περίμενε, ξέρω τι έχουμε, γιατί έχω πάρει σκαλέτα.
2: Άμα δεν μ' αρέσει, προλαβαίνουμε πόθα να τα αλλάξουμε λίγο.
0: Τώρα θα σου πω.
1: Να φέρεις το ταπεράκι σου και εσύ, όπως κάνουν πολλοί από ό,τι έχω δει.
2: Λοιπόν,
1: και να γεμίζει.
2: Δεν θα το ξεπεράσει ποτέ αυτό η Κατερίνα Μπούκα, ότι στον αέρα του χαμογέλα γέμιζαν τα ταπεράκια να πάρουν το φαΐ της αργυρό στο σπίτι. Δεν θα το ξεπεράσει ποτέ η Κατερίνα μας.
1: Μου άρεσε πολύ. Το είχα ξαναδεί. Το είχα ξαναδεί στη Λέσχη, στη φοιτητική, που πηγαίναμε κι εμείς με τάπερ και τα γεμίζαμε απροκάλυπτα, ρε παιδάκι μου. Στην τηλεόραση δεν το είχα ξαναδεί. Ήμουν σίγουρη ότι γίνεται, ρε παιδάκι.
0: Εκεί στη Λέσχη δηλαδή πληρώνει ένα κόστο και γεμίζει συνέχεια.
1: Εμείς
0: είναι...
1: τότε δεν πληρώναμε.
2: Αντί για να φας εκεί πολύ, επειδή μένουν στην εστία, επειδή είναι κοντά το σπίτι τους, επειδή θα κλείσει η Λέσχη αργότερα.
0: Το παίρνουν πακέτο.
2: Το παίρνουν τάπερ. Στη δική μας Λέσχη εδώ του Παντείου Πανεπιστημίου, η αλήθεια είναι, αν πήγαινε τάπερ, φίλε, τα δίναν όλα. Δηλαδή, όσο τάπερ πήγαινε, αυτό θα σου γέμιζε.
0: Άντε ρε.
2: Ναι, αν πήγαινε διπλό τάπερ, θα βάζε δύο κομμάτια μέσα παστίτσιο. Εντάξει, οι άνθρωποι προφανώς ξέραν ότι.
0: Και
2: μένει φαγητό.
0: Ε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς πηγαίναμε, παίρναμε το πιάτο μας να φάμε εκεί. Αρχικά ήταν η εκδρομή μας και η βόλτα μας και ήταν στάνταρ. Δηλαδή, μία ώρα, μία μισή τη μέρα θα την αφιερώναμε να πάμε στη Λέσχη.
2: Σουσού, με ποιους θα κάτσουμε, με ποιους πιάσαμε. Όχι, ήρθε ο Ουγγαρέζος και έκατσε μαζί μας.
1: Ναι, ναι, και έβγαζε κάρτα τότε. Δηλαδή, έπρεπε να πληρείς κάποια οικονομικά κριτήρια και σου έβγαζαν κάρτα και ήταν δωρεάν η σύντηση.
2: Σαν το πάσο για τα μέσα πάνω κάτω το είχαμε εμείς.
0: Δωρεάν, πόσο δωρεάν, παιδί.
2: Δωρεάν.
1: Τζάμπα.
2: Είμαι φοιτητής, περνάω τα μαθήματα. Δεν ξέρω αν ίσχυε τύπου για αιώνιους που λέμε να έρθει ένας πενιντάρης γραμμένος από το 70.
1: Ήταν κάποιες προϋποθέσεις, νομίζω.
2: Ναι, εμείς που
1: μέσα.
2: Ήμασταν σχετικά ενεργοί, περνούσαμε κάποια μαθήματα αυτά. Εντελώς. Και μάλιστα θυμάμαι εγώ στο δικό μας, αν το είχες ξεχάσει την κάρτα ή αν ήσουν εσύ ένας φίλος μου από το γεωπονικό και εσύ είχα πάρει αυτά, έδινες ένα δίευρο και συνταμιακή και έπαιρνες και εσύ το δίσκο σου.
1: Ναι, ναι, ναι, κανονικά άφηνα.
0: Εμείς δεν τα έχουμε ζήσει αυτά. Βέβαια, μέσα στη σχολή μας ήταν στην Καλαμιώτη. Είχαμε ξεχωρίσει το κτίριο, τα ΜΜΕ.
2: Είναι, ρε παιδί μου, διασπαρμένα και στο κέντρο. Τα θυμάμαι από την αδερφή
0: μου. Οπότε για να πάμε στη Λέσχη έπρεπε να πάμε λογικά στο ζωγράφο. Δεν ήξερα και πού είναι. Στην Ιπποκράτους, πού ήταν η Λέσχη του ΕΚΠΑ.
2: Αλλού ήταν οι Λέσχες. Για ένα τέτοιο κατεβείτε λίγο πιο κάτω. Στη Σοφοκλέους έχουμε ένα εργαστήριο, μου έλεγε. Εκεί έχουμε ένα αυτό. Κάτι στενάκι.
0: Κάτι στη νομική που κάναμε κάτι μαθήματα. Εκεί είχα πάρει κάτι καφέδες και που παίζαν κάτι τάβλοι. Κάτι λεχρίτες. Κάτι λεχρίτες εκεί έξω παίζανε κάτι τάβλια.
2: Δεν ήταν λεχρίτες, παιδί μου, ιδεολογία είχαν.
0: Α, ιδεολογία.
2: Χάζε.
0: Τέλος πάντων, καλά, με συγχωρείς. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα ο Δημήτρης Καρμούτσος ετοιμάζει ντοματοκεφτέδες με φέτα και σάλτσα γιαουρτιού.
2: Α, θα περάσουμε από ποτσόρνο λαλαλα.
0: Τι ώρα
2: τη γανίζω την πρώτη.
0: Γύρω η πρώτη έρχεται ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κωνσταντίνε, αδερφέ μου, και του ετοιμάζει του πρώτου από τι 11.30 είναι η πρώτη έτοιμη.
1: Τέλεια. Πρέπει για μεσημεριανό εμείς.
0: Ναι, ναι, ό,τι πρέπει. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Βάλτε μάπες, παρακαλώ. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει. Το μακρύ σας, το κοντό σας, το άγχος σας, τον ενθουσιασμό σας, το ρουφιανιλίκι σας, τη γρίνα σας, το άγχος σας, τον πόνο σας. Εδώ είναι όλα ευπρόσδεκτη. Την καψούρα σας. Είναι όλα και όλοι και όλες ευπρόσδεκτοι. Ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει. Κανένας δεν σας κρίνει. Ίσα-ίσα θα καταλάβετε ότι κι άλλοι νιώθουν τα ίδια με εσάς. Οπότε δεν είστε μοναδικοί και δεν υπάρχει κανένας λόγος να εγκλωβίζεστε στις σκέψεις σας.
2: Μην είστε εγκλωβισμένοι. Ναι. Ελάτε στο 698.
0: Ναι, χαμογελάμε για να κάνουμε τσόλου να σηκώσουμε. Συγγνώμη, Βασίλη. Σε πατάω συνειδητά.
2: Πάτα μας, ρε. 698-104-1046 λοιπόν στο Viber. Και καλημέρα στο Άμστερνταμ και στη φίλη τη Λίλα, η οποία έχει ερώτηση κρίσεως. Με έχει δει στον ύπνο της. Έχω ξεκινήσει, λέει, podcast. Κάτι ξέρεις. Με πρώτο καλεσμένο τον πρωθυπουργό. Μας πήρανε χαμπάρια. Το γνωστό, λέει, τον τωρινό της πατρίδος. Δεν το βρίσκω στον Ονειροκρήτη. Λογικό, βλάχος συνέντευξη podcast πρωθυπουργό, ναι, τι, ναι, σημαίνει. Ναι. Είναι λαχτάρα, λέει, είναι ιονός καλών ειδήσεων ή απλά να κόψω το βραδινό μετά τις 9.
0: Παιδιά, μην λέτε στους άλλους, αν με ρωτάτε, θα σας πω εσείς, Βασίλη. Μην
2: καταρχάς το βραδινό,
0: εγώ θα στον ύπνο μου. Είναι πάρα πολύ αγχωτικό.
1: Εντάξει, τώρα εδώ δεν είναι αγχωτικό αυτό.
0: Τώρα αυτό δεν είναι.
2: Έχω δει ο πρωθυπουργό που θα του κάνω το pod.
0: Με πήρε ένα φίλο μου από τη Νέα Υόρκη, μάλιστα το είδα ξυπνώντα. Σε είδα πάρα πολύ χάλια. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Θανάση. Σε είδα στον ύμνο πάρα πολύ χάλια. Πρόσεχε, σε παρακαλώ, σήμερα.
2: Με καλοσύνη! Με καλοσύνη όμως!
0: Με τη διαφορά ώρα στη Νέα Υόρκη. Πότε να για πότε να πρέπει να προσέχω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ας πούμε.
2: Όχι, εσύ πρόσεχε τώρα.
0: Γενικά αυτό σε είδα στον ύπνο μου και πρόσεχε. Τι μου λες, τι να κάνω δηλαδή, να μην βγω από το σπίτι μου.
2: Η μάνα μου λέγε παλιότερα κάτι τέτοια ψέματα. Όταν έκανα τρεις μέρες να την πάρω, ας πούμε. Έλεγα, εγώ μου σε είδα στον ύπνο μου. Ψέματα.
0: Το
2: ψέματα,
0: ναι.
2: Ψέματα.
1: Αυτό είναι η κλασική δικαιολογία, ρε παιδί μου.
0: Ο Θανάσης όταν ξυπνήσει, έλα, εγώ μου τι γίνεται.
2: Μα βλέπει τον ύπνο του τώρα.
1: Καλά, μα είδε σίγουρα στον ύπνο το Θανάση.
3: Μπα όχι, έβλεπα τον Μέση.
2: Α, έβλεπε το Μέση.
0: Τι ώρα, δεν κοιμήθηκες καθόλου?
3: Δεν έχω κοιμηθεί ιδιαίτερα.
2: Όχι και πολύ.
1: Καλά σε βλέπουμε.
3: Εντάξει.
0: Αυτό είναι το καλά του.
1: Ωραίο μαλλί.
3: Κάθισε, έβλεπα μπαλίτσα λίγο σήμερα το βράδυ.
0: Ναι, μωρέ, λες και είχες τίποτα εκπομπή το πρωί. αφού δεν είχες.
3: Γιατί, πού έχουμε?
2: Έχουμε.
0: Εκπομπή έχουμε κανονικά, Θανάση, να σου πω και τα νέα. Λοιπόν, Summer, κάτσε πίσω, μη με εκνευρίσεις και σήμερα. Να μπεις όταν θα είσαι έτοιμος, εντάξει. Όταν θα έχεις ξυπνήσει. Ξύπνα, πάρε και στο καφέ σου, κάνε το λουτρό σου.
3: Γιατί?
1: Αυτό είναι το ξύπνιο σου.
3: Για να κάνεις μια εκπομπή ήρεμα μια φορά.
0: Α, μπράβο, κάτσε πίσω, κοιμήσου τώρα και όταν ξυπνήσεις πάλι, έλα, πες μας.
1: Ρούφα λίγο καφούλι.
0: Έτσι,
1: να
0: μπράβο.
3: Να μιλήσουμε για το Γιωτόπουλο.
2: Υπόθηκε καφούλι.
0: Όχι.
2: Φίλε, καφούλι είπε.
1: Καφούλι.
2: Έχω να τα ακούσω αυτό από τη συνυφάδα της γιαγιάς μου που σκάγε μύτη απόγευμα και έλεγε θα πιούμε καφούλι.
0: Για ακούστε, υπάρχει μπαζάρ, παιδιά, μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έως τις 22 Ιουνίου να γουστάρετε στο Stock Center της Velmar. Οπότε όσοι κάνετε τα κουμάντα σας, όσοι θέλετε να έχετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο για το παιδί, το φοιτητή, για εσάς, για δεύτερο, για τη γυναίκα, επαγγελματικό. Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσετε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήσετε για αύριο. Κάντε το τώρα. Αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και επωφεληθείτε όφελος απόκτησης έως και 3.000 ευρώ. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Stock Center ισχύει, προσέξτε, μέχρι 22 Ιουνίου. Δεν είναι για πάντα.
2: Περίμενε, πότε είναι το 22, είναι Δευτέρα, παιδιά.
0: Μέχρι Δευτέρα.
2: Δευτέρα, οργανωθείτε.
0: Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έως τις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Τσεκάρετε.
2: Τι ωραία που είπες, τέλος πάντων, αν ψάχνετε αυτοκίνητο για το φοιτητή, για το σύντροφο, για τη σύντροφο κλπ. Πόσο έχουμε φύγει, ρε παιδί μου, από αυτή την κουλτούρα λίγο των 90s, που προφανώς είχαμε και τα χρήματα και το κάναμε. Αλλά ήταν ωραίο. Έλεγες, έχω τον κομμενάκι μου, θα του πάρω ένα μικρό αμαξάκι πόλης. Έχω το πέρασε ο γιος φοιτητής, η κόρη, αυτά, θα πάρουμε ένα μικρό αμαξάκι πόλης. Έλα, Κατερίνα, έφτασε στα 18-19. Θα σου πάρουμε ένα μικρό αμαξάκι.
0: Μικρό αμαξάκι πόλης, τώρα κάτσε εδώ. Τέλος πάντων, τώρα κοιτάξτε, είχατε δίκιο. Χθες δεν έχει. Συμφωνία δεν υπάρχει ακόμη.
2: Υπάρχει συμφωνία.
0: Το χειρότερο δεν είναι. Μιλάω για τη λήξη του πολέμου. Τον τερματισμό του πολέμου, τουλάχιστον ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.
2: Ποιο συμφώνησε τότε?
0: Λέει, ο Τραμπ λέει ότι συμφώνησε. Δεν μας δείχνει τη συμφωνία. Καλή, και δεν τη ζήτησε ο Θανάσης, εγώ, ο Βασίλης και η Κατερίνα και η Βασιλική. Τη ζήτησε το Κογκρέσο. Σου λέει, πήγες και συμφώνησε κάτι. Τι είναι, φίλε?
2: Θα σας πούμε κάποια
0: ελέγχεσαι
2: στιγμή.
0: Ελέγχεσαι κι εσύ. Υποτίθεται ότι ο πρόεδρος και ελέγχει. Υποτίθεται ότι ελέγχεσαι.
2: Ναι, θα σας πούμε.
0: Θα σας πω, λέει αυτός. Αλλά δεν μπορεί, και να μην πάω εγώ. Την Παρασκευή υποτίθεται θα δημοσιευθεί.
2: Θα στείλει τη Μελάνια.
0: Βγήκαν οι Ιρανοί και λένε τίποτα, λέει, δεν έχει συμφωνηθεί. Αυτός είπε ότι το μόνο σίγουρο που με νοιάζει εμένα είναι ότι δεν θα έχει πυρηνικά το Ιράν.
2: Και οι Ιρανοί λένε δεν υφίσταται χαρτάκι.
0: Ακόμη και αυτό λένε οι Ιρανοί, δεν ισχύει.
2: Α, ωραία.
0: Είπαμε ότι θα διαπραγματευτούμε για το πυρηνικό πρόγραμμα. Θα τα συζητήσουμε. Με λίγα λόγια, αυτό που εξασφαλίζει η συμφωνία είναι λήξη των εχθροπραξιών σίγουρα.
2: Ωραία.
0: Αλλά 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα.
3: Πάντως το πυρηνικό πρόγραμμα είχε αρχίσει να κλείνει, δηλαδή το αφήναν οι Ιρανοί πριν τον πόλεμο. Δεν θέλανε να
2: δεν ήταν στο πικ του, εννοείς.
3: Δεν ήταν στο πικ. Ήταν κοντά σε συμφωνία να τα σταματήσουν.
0: Με ποιον?
3: Τι με ποιον?
2: Με τους Αμερικανούς.
3: Με τους Αμερικανούς και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μετά ξαφνικά.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχέστηκε άμα θα έχουν Ιρανοί. Τέλος πάντων, οκ, θα μπορούσε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Θα τελειώσει ο πόλεμος, μετά θα διαπραγματευτούν για 6 μέρες και το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς, λέγανε οι Ιρανοί που τους άκουγα.
2: Περιμένουμε και το ρούχο εμείς.
0: Α, ναι, έχουμε και το ρούχο. Λέγανε λοιπόν αυτοί ότι. Λέγανε λοιπόν. Άμα θα έρθει, ρε, και θα τον τυφώ. Θα αντιθώ εδώ πέρα με φράκο.
2: Με τη Βελάδα.
0: Με τη Βελάδα. Λέγανε λοιπόν αυτοί ότι. Και το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς, γιατί μιλάω για τους δασμούς, γιατί δασμούς, διόδια, θα πληρώνουν διόδια τα καράβια.
2: Ναι.
0: Δεν έχουν, λέει, λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς με το Ομάν θα τα συμφωνήσουμε αυτά. Και αυτό επίσης προβλέπεται στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τους πέφτει λόγος τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς. Εμείς με το Ομάν θα κανονίσουμε τα διόδια, το κόστος των διοδίων και το τι θα γίνει.
3: Λογικό
0: αυτό
3: δεν
0: λέει που έχουμε. Αυτό, λέει, που εμείς έχουμε συμφωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι όντως η λήξη των εχθροπραξιών και η έναρξη των διαπραγματεύσεων για το τι θα γίνει με το πυρηνικό μας πρόγραμμα.
2: Μήπως ο άλλος τώρα, ο Τραμπ, λέω, εφόσον θεωρεί τον εαυτό του νικητή της κατάστασης αυτής, του πολέμου που ξεκίνησε, θεωρεί ότι θα πάρει και κάνα δύο πράγματα που αυτοί δεν τα παραδέχονται ακόμα.
0: Τι να σου πω. Τι να σου πω.
2: Πόσο θα το έχουν στα στενά του Ορμούς, γιατί στο Ρίο Αντίριο είναι γύρω στα 15 ευρώ.
0: Παραπάνω δεν είναι. 13 είναι.
2: Είναι τσιμπάει. Ναι. Πόσο θα είναι το Ορμούς, να δω πού θα πηγαίνω σπίτι μας.
3: Για τα βασικά πήγα να μου προχθές στο σούπερ μάρκετ 170 ευρώ.
0: Και μου γυρνάει και μου. Τι αν τα βασικά ήρθαν να
3: σκεφτεί.
2: Καθαριστικά
0: χαρτιά.
3: Για καθαριστικά, γιατί το κρέας 22 ευρώ έδωσα.
0: Το?
3: Για το κρέας μοσχάρι 22 ευρώ έδωσα, πάτε καλά, λαχανικά.
2: Τι άλλο είχε στα 170?
3: Είχα μαρούλια, ντομάτες, φρούτα,
0: γιαούρτι, γάλα.
3: Γιαούρτι,
2: άρα είχες όλο το ψυγείο που λέμε.
3: Ναι, αυτά τα βασικά υλικά για να βγάλεις μια εβδομάδα.
2: Ναι, ναι,
3: 200
2: ναι.
3: ευρώ, παιδιά. Καρπούζι, νομίζω πόσο. Το... Καλά, είχε κάτι κεράσια το κιλό, 7,90.
2: Τι παίζει με τα κεράσια, ρε πια. Έχουν γίνει φετίχτα κεράσια.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα,
0: τα κεράσια είναι κόσμημα.
3: Ναι, και γυρνάει και ο Χασάμης και μου λέει.
0: Πήγες να πάρεις κεράσια από το Χασάμι και αυτό ήταν ακριβά.
3: Όταν πήρα το κρέας, άρχισα και συζήταγα και το κρέας. 22 ευρώ, λέω τώρα, μοσχάρι.
2: Κόψε μου τίποτα.
3: Και μου κάνει μετά ο Μπαλντά, έτσι το κούνα για το Μπαλντά. Λέει: τα στενά του Ερμού! Και λέω: τι μα το έχουν βρει όλοι.
0: Το μάθανε ο επαγγελματίας.
2: Το μάθανε.
0: Τα στενά του Ορμούς μας κάνανε και εμάς στενούς του Ορμούς.
3: Είναι πιο στενά τα στενά.
2: Στενέψαν τα στενά.
0: Κάτσε, δεν έχεις δει τα δικά μου τα στενά, γιατί εγώ λέω χαλαρώσιο, γι' αυτό το λέω. Θα στα εξηγήσω. Προς τα εκεί πήγαινα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber, μάπες μου. Πάμε λίγο στους μάπες. Δεν έχουμε βάλει θέμα ημέρας, δεν πειράζει. Ναι, θα βγει και αυτό.
2: Τι συζητούσαμε χθες και το αφήσαμε κρεμέσει,
1: κάνω λάθος. Περιμένουμε,
2: συζητούσαμε
1: και τα χούγια που έχουμε τώρα έτσι μεγαλώνοντας.
2: Τα χούγια ανά ηλικίες. Ωραία. Θα δούμε τώρα σήμερα τι θα πούμε. Εδώ στο 698 104 104 και 6 στο Viber. Τις πρώτες καλημέρες εδώ να πω και να ρωτήσω, επειδή πέτυχα τις διάφορες αφίσες όταν ερχόμουν. Πήγε κανείς χθες Μάγος Ανκάρα, είχε εδώ στο Γέρακα?
0: Όχι.
1: Αχ, όχι. Αχ, και δεν έχω πάει και ποτέ.
2: Παιδιά, με χτύπησε βαθιά νοστάλτζια. Πρέπει να ήταν πολύ ωραία.
0: Γιατί έχεις πάει?
2: Όχι, αλλά τα έβλεπα σαν παιδάκι και πάντα ήθελα να πάω. Είναι, ρε παιδί μου, από αυτά που στην επαρχία δεν ερχότανε.
0: Ο Μάγος Σανκάρα.
2: Δεν παίζανε, όχι, μάγοι δεν ερχόταν καθόλου. Άντε κανένα καραγκιόζη κουκλοθέατρο που εγώ πάθαινα κατάθλα. Και μεγαλώνοντας μετά δεν σε ενδιέφερε να πας.
0: Θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ήμουν στο live εκείνη την ημέρα που έγινε το Don't Do It Fedon. Ήμουν guest εκεί.
1: Τι λες, παιδί,
0: ναι, γιατί είχαν κάνει κάποιους γνωστούς, ας πούμε,
2: πάντα,
0: που είναι guest και να κάνουν κάποια, να βοηθάνε εκεί.
2: Τι είχες κάνει?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν έχω δει.
2: Σε είχαν υπνοτήσει?
0: Όχι, όχι. Δεν
2: θυμάστε.
0: Δεν τα θέλω αυτά.
3: Παιδιά, η γιαγιά μου είχε δέθει.
2: Η γιαγιά σου είχε πάει.
3: Όχι, όχι, όχι, μην τον ντουντοϊτ Φέδων. Θα σα πάω πιο πίσω.
0: Είχε δεθεί, τι εννοεί.
3: Ρε θυμάστε, Ερασμάνο.
2: Συγγνώμη, πριν φύγουμε από το Φέδων, ναι. Θυμάστε τον Ντεσού ότι δεν ήταν αυτό ο Φέδων.
0: Δεν ήταν ο Φέδων.
2: Δεν ήταν ο Φέδων.
0: Ναι. Ήταν. Είχε κάνει λάθος το όνομα.
2: Ναι,
0: ο...
2: ναι, ναι, ναι.
0: Πώς το λέγανε αυτό. Ο Γκέλλερ, ο Γιούρι Γκέλλερ.
2: Ήταν ο νεόφυτος.
0: Ο νεόφυτος.
2: Ναι. Και τους είχε μπερδέψει.
0: Και τον... ναι. Όπως ένας καθηγητής μου που τους έλεγε ότι Αργύρι.
2: Α, για να σε μέσα.
3: Αχ, παιδιά. Λοιπόν,
2: πάμε στη γιαγιά, ναι.
3: Θυμάστε παλιά έναν μάγο που είχε φέρει ρούλα κορομιλά στο Μέγκα.
2: Πολλούς.
3: Που έλεγε, λέει, κοιτάξτε με. Νομίζω ήταν άλλο αυτό και λέει, κοιτάξτε με, λέει, μέσα από τη τηλεόραση.
2: Ναι.
3: Και του έκανε κάτι με τα χέρια και τα είχε δέσει πίσω γιαγιά που τα είχε.
2: Και έμεινε ξερή γιαγιά πίσω.
0: Ρε, κάτι μου λέει.
3: Μπράβο, εγώ είχα πεθάνει στα γέλια. Λέω, κοίτα τι.
0: Ένας λίγο Ινδός που είχε βάλει φούμο.
3: Απατεώνες, φάση κατακουστισμός. Μπορεί να ήταν έτσι. Έρε, φίλε, και λέω, κοίτα τι σου κάνει.
2: Πεθαίνω.
3: Αυτή η υποβολή. Ότι ναι. Έπεισε την ώρα τη γιαγιά, φίλε, στο κρεβάτι.
0: Καλά, αυτό δεν είναι τίποτα.
3: Ότι έδεσε τα χέρια της και να κλαίει η κακομοίρα.
0: Αυτό δεν είναι τίποτα. Έχω... Ο Μαστοράκης μας είχε πει όταν είχε βγει το Star Channel.
2: Ναι.
0: Ότι. Το θυμάστε αυτό.
2: Όχι, για πες.
0: Καλά. Δευτέρα με Παρασκευή ότι εκπέμπει το Star Channel,
2: ναι.
0: Και Σαββατοκύριακο το Super Star Channel. Προσέξτε. Στο Super Star Channel τι γινόταν.
3: Δεν το θυμάμαι καν εγώ.
0: Θα σου πω τώρα κάτι που θα το θυμηθείς. Αν το θυμηθείς, θα το θυμηθείς τώρα που θα σου πω αυτό. Στο Super Star Channel υπήρχαν σημεία του προγράμματος. Στην αρχή δεν το λέγανε. Λέγανε ότι όλο το πρόγραμμα εκπέμπει 3D. Και πηγαίναμε εμείς στα περίτερα να πάρουμε τα γυαλιά 3D για να δούμε Super Star Channel.
2: Το μπλε, το κόκκινο,
0: το μπλε, το κόκκινο, το γυαλί.
2: Το ναϊλάκι.
0: Τελικά προέκυψε ότι δεν ήταν όλο το πρόγραμμα, ήταν συγκεκριμένα σημεία του προγράμματος που σου έλεγε φόρα τώρα τα γυαλιά. Φοράγαμε λοιπόν τώρα τα γυαλιά, τίποτα δεν βλέπαμε. Ένα μπλε και ένα κόκκινο.
1: Προφανώς. Ναι.
0: Σελοφάν ήταν.
2: Πέρναγε και η μάνα από δίπλα σου, θα τεφλωθείς με τα.
0: Και το λέω γιατί μέρος του πρόμου ήταν όλο που το πρόμο ήταν ο Νίκος Μαστοράκης και όλο το. Δεν ξέρω αν ήταν εκείνος, δεν ήταν δική του. Μην τον κακολογήσω τον
2: άλλο.
0: Δεν τον αδικήσω, δεν ξέρω αν ήταν δική του ιδέα, αλλά ήταν μέρος της φάσης.
2: Μετά από αρκετά χρόνια, κοντά πριν το 2010, γιατί πήγαινα Λύκειο, είχε βγει και η πρώτη ελληνική ερωτική 3D. Ταινία.
0: Ναι, ρε.
2: Δεν θα πω με ποια κυρία, τέλος πάντων, με γνωστή κυρία που τότε έπαιζε στα μίντια.
1: Ήταν σαν να συμμετέχεις δηλαδή με τα 3D γυαλιά.
2: Όχι, ήταν η ίδια αποτυχία με αυτή που περιγράφει ο Δημήτρης. Έβαζε τον μπλε και το κόκκινο και καθόσανε.
0: Υπήρχαν αυτές οι soft πορνό ταινίες που ήταν τότε η Εμμανουέλα στο διάστημα.
3: Α, ναι,
0: η Εμμανουέλα και εξωγήινη, ας πούμε.
2: Όχι, λέω τότε που βγαίνανε οι ελληνικές
0: 3D
2: που είχαν κάνει κάποιες κυρίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Η δεύτερη κυρία, τέλος πάντων, είχε κάνει.
0: Όχι η Όντα Τσούλφα με την.
2: Όχι, όχι. Και αν θυμάμαι. Αν θυμάμαι καλά, εκεί το κόνσεπτ ήταν. Έρχεται η οικονομική κρίση και μαμιέται ο υπουργός. Ναι, ρε, ήταν και μέσα στην επικαιρότητα.
0: Ναι, παιδιά, αυτά από τη ζωή είναι βγαλμένα. Τώρα που το είπες αυτό, όλη η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, έχει πιάσει στο φιλότιμο τώρα του Σαμαρά.
2: Μη βρε, Αντώνη, μη.
0: Βλέπεις ότι είναι όλο σαν non-paper. Δηλαδή, είναι όλοι και λένε θα αδικήσει τον εαυτό του. Θα
1: αδικήσει.
0: Να κάνει κόμμα. Την παρακαταθήκη του. Εμείς για καλό του το λέμε.
2: Ποιος ξέρει τι θέλουν να πούνε.
0: Ότι πάνε όλοι συμβουλευτικά και του λένε μην το κάνεις αυτό στην υστεροφημία σου.
1: Χειρότερο γίνεται.
0: Τώρα Μπακογιάννη, Κωστής Χατζηδάκης, ακόμη και ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος έχει υπάρξει. Όλοι αυτοί οι υπουργοί του, βέβαια, αλλά ο Νικήτας Κακλαμάνης ειδικά ήταν και βουλευτής της Πολιτικής Άνοιξης.
2: Μήπως.
0: Από τους βουλευτές δηλαδή που είχαν φύγει τότε, είχαν ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι ο Κακλαμάνης. Και λέει, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά σε αυτό θα με βρεις απέναντι.
2: Don't do it, Φέδων. Ναι. Και λέω εγώ τώρα, πέρα από το προφανές, ας πούμε, ότι δεν θέλουν να συγκρουστούν, θεωρούν ότι θα χάσουν ένα ποσοστό ενδεχομένως και βουλευτές που λέγαμε τις προάλλες. Μήπως είναι και λίγο για να πούνε μετά, ωραία, αφού τον πήραμε με το καλό, τώρα πάμε με τα όλα.
0: Αυτό γίνεται.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Όχι, είναι η τελευταία του ευκαιρία γιατί ξέρουν ότι θα πάρει αρκετό κόσμο από την Δημοκρατία.
2: Ναι. Από κάπου
0: αν
2: πρέπει
0: το
2: να πάρει.
0: Θα πάρει λέει και από τη Λατινοπούλου και από τον Βελόπουλο. Βέβαια, η Λατινοπούλου που έκανε τα πόσα χρόνια, 2 χρόνια νομίζω που είναι στην Ευρωβουλή.
2: Ναι.
0: Έκανε μία εκδήλωση.
3: Έκανε πάρτι.
0: Σε ένα ζαχαροπλαστείο. Ναι. Ήταν, δεν πήγε κανείς, ρε Θανάση.
1: Έλα ρε παιδί μου,
0: γιατί,
1: η κοπέλα.
0: Δεν πήγε.
1: Πού ήταν ο καλός ο κόσμος εκείνη τη μέρα.
3: Όλοι που τις πέφτουνε στα social γιατί δεν πήγαν.
0: Γιατί δεν πήγαν.
1: Κόμπλαρα να πάνε από κοντά.
0: Πολύ περίεργο.
2: Κατερίνα.
0: Εγώ στεναχωριέμαι πολύ με το ΣΥΡΙΖΑ πάντως γιατί τώρα πέρα από την πλάκα.
3: Έφυγε και ο παπάς.
0: Ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς εγώ αν ήμουν ο Φάμελος, πώς θα το αντιμετώπιζα. Δηλαδή, κάνουμε μια ψηφοφορία εμείς εδώ και λέμε ότι, θέλουμε να πάμε, ρε παιδί μου, στο Σφαίρα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, το αποφασίζουμε. Και εγώ δεν θέλω.
2: Ναι.
0: Ούτε εσείς πάτε που ψηφίσατε, ούτε εγώ σας διώχνω.
1: Αλλά
0: τι είναι τώρα ο Φάμελος εκεί, το έχουν ψηφίσει, η πλειοψηφία ψήφισε ότι θέλει να πάει με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν τους έχει καλέσει. Και έρχεται ένας Πολάκης και ένας παπάς και λένε. αδειάστε μας τη γωνιά να συνεχίσουμε εμείς με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτό.
0: Και λένε οι άλλοι, εσείς αδειάστε μας τη γωνιά.
2: Όχι.
0: Μα λένε, αφού εσείς θέλετε να πάτε στον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ακριβώς. Κάποια πράγματα δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Άμα θέλετε να φύγετε, φύγετε. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε όμως εμείς οι 5-10 που μείνανε στην τελική
0: Άρα
2: του σήμερα για ένα ιστορικό κόμμα.
0: Άρα έχει δίκιο ο Πολάκης.
2: Νιώθω ναι σε αυτή την περίπτωση. Όποιος θέλει να φύγει, ας φύγει. Ας κάνουν ό,τι θέλουν ή ας έχουν μετά τις έχθρες μεταξύ τους. Δεν μπορούν όμως σήμερα 5 άνθρωποι, έτσι όπως τον καταντήσανε το ΣΥΡΙΖΑ, να αποφασίσουν και αν θα υπάρχει όχι.
0: Επειδή ναι, αλλά κάνανε ψηφοφορία.
3: Επειδή δεν είμαστε.
0: Συλλογικά όργανα.
3: Άκου λίγο, τον προδότη τον διώχνεις.
0: Ποιος είναι ο προδότης εν τη αυτή περιπτώσει?
3: Ο προδότης είναι αυτός ο οποίος θέλει να φύγει να πάει με τον Τσίπρα.
2: Που δεν τον καλέσανε κιόλας αυτό.
3: Χειροπολί. Ο Τσίπρας δεν ήταν ποτέ αριστερή παράταξη. Ούτε έχει γίνει.
0: Μάλιστα.
3: Μου το παίζουν τώρα αυτοί οι επαναστάτες αριστεροί. Φύγετε με το Πολάκι.
0: Φύγετε!
3: Φύγετε με το Πολάκι, φίλε.
0: Άρα κάτσε, να κάτσετε.
2: Όχι!
0: Να φύγετε εσείς και
3: ναι. Να κάτσετε.
0: Και ο Τσίπρας είπε, παιδιά.
3: Και ο Φάμελος να φύγει.
0: Είπε, ξεκινήσαμε, λέει, από τη στιγμή που ανακοινώσαμε την Ελλάς. Μη στραβώνει τα μούτρα σου, Βασίλη.
2: Ναι, τα στραβώνει.
0: Ακούει ο Γιάννης ο Κορδόνης και στεναχωριέται όταν βρίζει τον Τσίπρα. Λοιπόν, πες τους χαιρετισμούς.
3: Και αυτό θύμα του Τσίπρα.
1: Γεια σου, Γιάννη, πες του, μη στεναχωριέσαι.
0: Έλα, Γιάννη,
2: ναι, μη στεναχωριέσαι.
0: Μπράβο,
1: για άλλα να στεναχωριέσαι.
3: Ναι, μπράβο, και μου λένε, είναι πιο επικοινωνιακός, λέει ο Τσίπρας. Λέει, τον έχει το λαό, τον έχει.
0: Ισχύει ότι.
3: Ναι, τον
0: είναι χαρισματικός. Ανεξαρτήτως τώρα πολιτικού επιχειρήματος, είναι χαρισματικός πολιτικός.
2: Ναι, αυτό το ακούγαμε πολύ ως επιχείρημα και στις τελευταίες εκλογές που συμμετείχε, σου θυμίζω, που θα γινόταν εκείνο το debate με το Μητσοτάκη. Και θα κατέβαινε ο Τσίπρας που είναι επικοινωνιακή μπουλντόζα και θα τα παίρνω όλα σβάρνα. Το θυμάσαι.
0: Επειδή τα σοβαρεύει, Βασίλη, και δεν ξέρω τι έχει πάθει με την αριστερά, τι σου έχει κάνει.
2: Η αριστερά τίποτα. Ο Τσίπρας δεν έχει σχέση.
0: Όπως εμένα που έλεγε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τι μου έχει κάνει ο Διαμαντής.
2: Ναι.
0: Τι σου έκανε ο Διαμαντής, Δημήτρη? Τι σου έκανε ο Τσίπρας, Βασίλη?
2: Εμένα τίποτα. Της αριστεράς διάφορα. Τώρα μπλέκουμε τα τζάκια με τις αριστερές.
0: Τέλος πάντων, έλεγα ότι είπε ο άνθρωπος ότι από τότε που ανακοινώθηκε η Ελλάς, είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση στις δημοσκοπήσεις.
3: Αρχίζει και τα λέει.
0: Μου θυμίζει τον Κασελάκη που μου είχε πει στο διάλειμμα της συνέντευξης. Πώς μιλάς έτσι, μου λέει, στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί του λέω. Εκλεγήκατε.
3: Αλήθεια το είχε πει αυτό.
0: Έχετε κατέβει σε εκλογές και βγήκατε αρχηγό. Δηλαδή με ξένα κόλληβα μνημονεύουν κάποιοι.
2: Λένε και με άλλα ξένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, διάφοροι την έχουν φάει αυτή τη φάση. Σας θυμίζω ότι πριν κανένα δίμηνο ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου που ήδη ήταν δεύτερη, ας πούμε, στις δημοσκοπήσεις.
0: Και στις εκλογές.
3: Και τον αέρα της δεύτερη.
0: Τώρα ναι. Λέει είμαστε πρώτοι, είμαστε λέει αξιωματική αντιπολίτευση και στις εκλογές θα είμαστε και κυβέρνηση. Εντάξει. Και για να πιάσω τώρα για τον.
2: Εν τω μεταξύ, παιδί μου, και με βάση αυτές. Θα κάνω τώρα πάλι τα σοβαρά. Τελευταίο. Και με βάση αυτές τις σφιγμομετρήσεις που το δείχνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έχει πάρει μία ψήφο παραπάνω από αυτά που είχε πάρει στις τελευταίες εκλογές που έχασε και ξαναματάχασε και ξαναματάχασε παραπίσω.
3: Δεν είναι, ανεβαίνει από το 20 με τίποτα.
2: Ανδρουλάκη, βάστα γερά.
0: Ποιον
1: Ανδρουλάκη?
0: Ο Ανδρουλάκης, συγγνώμη, κατέ.
3: Με το κουστούμάκι του πάντως ώρα τα λέει.
1: Σκέφτομαι όσο τα ακούω αυτά ότι ίσως αυτό μας λείπει, αυτή η αυτοπεποίθηση, ρε παιδί μου, να πηγαίνω κι εγώ και να λέω πώς μιλάς έτσι το κορίτσι τη prime time.
3: Να σου πω κάτι, έχει δίκιο.
1: Μου λείπει λίγο αυτό. Μου λείπει λίγο το
0: θαυμάζω. Έτσι κάνεις καριέρα, να μην σου πω ότι έτσι κάνεις και ζωή.
1: Το έχει κάνει κόσμο.
3: Διάβασε ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο το οποίο έχει 150.000 like retweet. Άρα ο κόσμος συμφωνεί. Έχει βγει τώρα σε σκηνή η κόρη της Καρντάσιαν και του Kanye West,
0: ναι.
3: North Blue. Κάνει συναυλίες, έχει γίνει ταλέντο κάθε
0: μέρα. Έλα ρε.
3: Ναι. Τέλος πάντων, και εμφανίστηκε κάποτε, το λέγαμε με τον Μπίλι χθες. Άθλια, και υπάρχει από κάτω ένας και γράφει. 100% η αυτοπεποίθηση του πατέρα της, 100% το ταλέντο της μάνας της.
2: Εντελώς. Ρε παιδί μου, δεν κάνει να τα λέμε τώρα αυτά για παιδάκια, αλλά αφού επέλεξε να βγει μπροστά, τώρα θα βγάλω κι εγώ τα μαχαίρια. Χαρακτηριστικά ατάλλαντο και αγώνευτο παιδάκι.
0: Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Αυτά δεν τα λέτε στην Ελλάδα όμως. Τα λέτε με την άνεση
3: στην Ελλάδα. Δεν έχουμε.
0: Ωραία, ωραία.
3: Δεν
0: λοιπόν.
2: Θες να σου πω και.
0: Όχι.
2: Θες.
0: Όχι. Θέλω να πω κάτι που διάβασα τώρα γιατί μόνο στο Μαπεσό θα τα ακούσετε. Αυτά δεν υπάρχουν εδώ πέρα απαγορευτικά. Και τα τηλεοπτικά και τα ραδιοφωνικά και τα μουσικά. Έχει βγάλει το Τσίπας blog που είναι. Αυτός είναι ένας τύπος που ξέρει πάρα πολύ καλά τη νύχτα και τη μουσική.
2: Ναι.
0: Ο Τσίπας.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν θυμάμαι το μικρό τώρα. Ότι συνενώνονται η Spicy με την Panic.
3: Μη με τρελαίνεις τώρα.
0: Φοβερό.
1: Τι λες, ρε.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
3: Spicy Panic. Ποιο είναι το όνομα?
1: Πολύ μονοπόλιο.
0: Πάιση θα λέγεται.
3: Πάιση.
2: Μισό λεπτό να μιλήσει συλλογικότητα.
1: Με στεναχωρεί αυτό το μονοπόλιο. Δεν μου αρέσει ο δρόμος που διαβαίνουμε.
2: Η Κατερίνα οραματίζεται μια δισκογραφία με μικρά labels ανά γειτονιά. Δηλαδή θα ήθελε, ας πούμε, στο σπίτι της να έχει ένα μικρό label μέσα, να φιλοξενεί δύο τράπερ, να φτύνουν τους στίχους τους, να πηγαίνει ζωή παρακάτω.
1: Ένα label στο μεταξουργείο θα άξιζε να λέγεται Panic.
0: Λοιπόν, κλείσε την Κατερίνα.
2: Panic button.
1: Γιατί ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω κι εγώ, έτσι με τσάντησες τώρα. Λοιπόν,
2: Α, έχεις κλειστεί.
0: Άνοιξε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε.
3: Να σου πριν πας.
0: Τραγούδι θα πάω για να δώσω και ένα ζυμά μπαρ που είναι το ρώσικο. Ωραία, που κολλάει τώρα με την Κατερίνα.
3: Πριν πας στο ρώσικο και τα λοιπά, να πω και εγώ τώρα πριν να διορθώσω για αυτό που είπα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ότι δεν σταματούσε. Υπήρχε. Απλά εντάξει, ήταν πολύ πρωί. Ήθελα να πάω λίγο κόντρα μου, ωραία.
1: Όχι προς Θεού, πώς το έπαθες αυτό? Πώς
3: ξύπνησες?
0: Έλα. Ήμουν ανιός και γέρασα. Δεν πειράζει, όλα καλά. Και εγώ είχα ξυπνήσει χθες τραβωμένος. Λοιπόν, μάπες, ακούστε με τώρα. Θα δίνουμε δωράκια, θα περνάμε ωραία. Ούτως ή άλλως, ξέρετε τώρα, μάπες, εδώ είμαστε παρείτσα. Έχουμε κανένα μήνυμα πριν δώσω και.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία, ετοιμαστείτε με τα κινητά στο χέρι, παρακαλώ. Θα σας δώσω τραπέζι για ζυμά.
2: Καταρχάς, καλημέρα στην Θεσσαλονίκη, όπου μας ενημερώνει η Χριστίνη ότι αυτή τη στιγμή έχει και τη βροχούλα της.
0: Έλα ρε.
2: Και μας θυμίζει εκείνη την υπέροχη περίοδο με τον Γιούρι Γκέλλερ που τρίβαμε για να λυγίσει το κουτάλι. Αυτά γινόταν, νομίζω, και στις πύλες του Ανεξήγητου κυρίως. Και εκεί είχε φιλοξενηθεί πολύ αυτός. Στο Χαρδαβέλα, πριν γίνει το show στον Αντένα, το οποίο ήταν global.
0: Ισχύει. Σίλβια Κριστέλ, νομίζω, λεγότανε. Η Εμμανουέλα στο διάστημα με τους εξωγήινους που έλεγε τώρα φορέστε τα γυαλιά.
2: Ναι.
0: Πολύ όμορφη γυναίκα.
2: Ναι.
0: Σίλβια ήταν σίγουρα τώρα.
1: Τον θυμούνται, το θυμούνται αυτή την περίοδο οι μάπες. Και ο Πέτρος μας λέει.
0: Με το Σταρ λες.
1: Ναι, θυμάστε τον άλλο.
0: Τσόντες.
1: Όχι καλέ, θυμάστε αυτή την περίοδο.
2: Τους Mentalist.
3: Μην αγχώνεσαι. Μέταλλοι σώντες και στα ρόλα σε μια ευθεία, όντως.
2: Μωρή, είχαμε κάποτε ψυχαγωγία στην τηλεόραση. Αυτό ξέρω εγώ να λέω.
0: Πες τα. Πονάς Αρναούτογλου.
1: Συγγνώμη.
3: Κάποτε βγάζαμε τα στήθια μας να μου στα δελτίδη.
0: Πονάς Λιάγκα.
1: Έπαιζε τσόντους στο Σταρ.
3: Το Σταρ εννοείται.
0: Αν ήθελες να δεις τσόντα, στο Σταρ θα
1: βάζεις. Δεν έβλεπες το Alter.
0: Ήταν το.
3: Το Alter
0: ποτέ. Όχι, όχι, το Alter ποτέ. Το New Channel, το Tempo δηλαδή. Αυτό έβαζε. Υπήρχε το ETA 8. Ένα τοπικό νομίζω του Πειραιά.
3: Όχι, έχει άδικο. Και το Alter έβαζε την Εμμανουέλα του. Απλώ εσύ είναι ο μεγαλύτερο.
0: Μπορεί να μην το
2: μετανίκιαζε εσύ, τι ανάγκη.
0: Και το Σταρ, αν ήταν να βάλει κάτι soft. Ναι, ρε, νίκιαζε στο όνομα του πατέρα του.
2: Τι ανάγκη του μακαρίτη μετά.
0: Του μακαρίτη του πατέρα του φίλου μου. Τώρα να μην το πω το όνομά του.
3: Όχι,
0: ήταν και γιατρός ευυπόληπτος και πήγαινα στο βίντεο Blue.
2: Έτσι πήγε ο άνθρωπος από αυτά του γκαρίου στα καμπόπαθα.
0: Στο βίντεο Blue ο γιατρός αυτός είχε στο όνομά του όλες τις τσόντες.
1: Καλά, συγγνώμη. Ελπίζω. Ήταν μακαρίτη τότε ο άνθρωπος όταν νοικιάζεται στο όνομά του.
2: Μετά έγινε.
1: Μετά
2: έμαθε.
0: Και το είπα του, το ξέρει ο γιος του, ότι του λέω να σου πω, παίρνω στον πατέρα στο όνομα τσόντες. Γιατί δεν πήγαινα εγώ στο οικογενειακό, το οικογενειακό ήταν διασημότητες στο Παλαιοφάλιρο. Μάλιστα είχα από τα πρώτα νούμερα.
2: Ναι,
0: το νούμεράκι σου.
2: Α, ναι, είχαμε ένα τριψήφιο κάτι.
0: Αυτό, εγώ λοιπόν, εκεί δεν πήγαινα, ντρεπόμουν. Είχε και εκεί τσόντες.
2: Τι δεν θα είχε.
0: Είχε το βίντεο Blue στη λεωφόρο Αμφιθέας και πήγαινα μόνο για τσόντες. Έμεινε σε ξεχωριστό δωματιάκι που μύριζε πηχτή εφηβεία.
2: Ναι.
0: Είχε ποτίσει το χαλί.
2: Παιδιά, στην ατμόσφερα το νιώθες. Τέλος πάντων.
1: Μύριζε αρμόνι.
2: Όχι, κάτι είχε πέρα από αυτό. Κάπως
0: τσοντίλα.
2: Ενώ δεν ήταν άλλος χώρος, μπορεί να ήταν ένα σημειοροφάκος από πάνω, μπορεί να ήταν ένα παραβάν παραπίσω. Κάτι είχε.
0: Τι ωραίες εποχές.
2: Ναι, καταπληκτικές.
3: Και εγώ πάντως το όνομα του πατέρα του κολλητού μου παίρναμε.
0: Α, είδες.
3: Που το κατάλαβε και έγινε χαμός.
0: Τι μένω το κατάλαβε ποτέ. Με αυτό το μυστήριο πήγε.
2: Αφού τα πληρώναμε.
0: Τα πληρώναμε. Δεν τον είχαν διαφωνήσει ποτέ ότι έχει ταργιστεί το Ποκαχώνοντας.
2: Πόσες φορές θα το δείτε, κύριε.
3: Έτσι το έμαθε ο Κυριάννης. Το χαζός ο γιος του ξέχασε να πάει μια μέρα. Και τον παίρνει από το Βιντεόπολης. Τον παίρνει τότε το βίντεο και λέει: Κύριε Γιάννη, λέει.
2: Χρωστάτε το Μπουτανικό, φέρετε τον πίσω.
0: Χρωστάτε το, σας παίρνει ο άνετο.
3: Θυμάμαι το τίτλο. Το μικρό ξωτικό του κόλου.
0: Του κόλου.
3: Του κόλου. Νούμερο 17.
2: 17.
3: Και βγάλα 16.
2: Επιτυχία το franchise.
3: Τα είχαμε δει όλα.
1: Ήταν σπορεμπράβο το ξωτικό.
0: Και καλά πόσοι κόλλοι υπάρχουν. Ο καθένας έχει ένα κόλλο. Πόσα ξωτικά υπάρχουν για να βγουν 17 συνέχειες.
1: Ένα ήταν σε διάφορες περιπέτειες.
3: Ναι, και μας έδειχνε ένα κοντούλι, ξέρεις, που έμπαινε σε σπίτια και ξαφνικά μεγάλο και γινόταν ένα ζουρ.
0: Άκουγα σκηνικά του Μάπε Σόου την Παρασκευή που σας έστειλα μερικά και ήταν ο Σταμάτης που έψαχνε έναν άνω. Και του έλεγα: Σε παρακαλώ, δεν είναι πολιτικά ορθό αυτό. Και μίλαγε από κάτω μου και έλεγε: Να είναι που ακού. Κοινώνησε μαζί μου, είναι για δουλειά. Είναι για γύρισμα. Και εγώ να του φωνάζω πάνω. Σταμάτα, σταμάτα και να λέει. Να είναι. Σε σένα το λέω. Έρχεται.
2: Βρέθηκε τη δουλειά.
0: Θα είναι. Κανονικά. Να είναι.
1: Έστειλε κανένας άνθρωπος.
0: Ό,τι να είναι έγινε. Τέλος πάντων, πάμε. Ωραίο, Κατερίνα μου. Θα σου λείψουν αυτά τα αστεία πρωί-πρωί.
1: Πάρα πολύ, άσε με.
0: Και όμως δεν θα σου λείψουν. Τώρα θα δεις, θα σου πω. Λοιπόν, παιδιά, μην ανησυχείτε. Το Muppet Show δεν πέθανε. Μπορεί και να αλλάξει μορφή. Όχι, μπορεί και να αλλάξει μορφή. Θα αλλάξει μορφή στην τελική, στη χειρότερη. Αν δεν είναι ραδιοφωνικά. Σε κάθε περίπτωση, το Muppet Show είναι 19 χρόνια και δύσκολα. 19 χρόνια μπορεί να αλλάξει μια συνήθεια. Σε κάθε περίπτωση, μάλλον σε κάθε περίπτωση και σε κάθε περίπτωση. Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος,
2: Δημήτρης Σουγκαρέζος,
0: Βασιλική Παρδάνη στην ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και τώρα ακούστε, στείλτε τη λέξη ζημά με γιώτα και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6 για να κερδίσεις ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ στο ζημά. Το ζημά δεν είναι μόνο ένα εστιατόριο, μπαρ, για την ακρίβεια είναι μπαρ ρέστορα. Με ρωσικές γεύσεις. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι στη Γλυφάδα και είναι ένα κομμάτι της ρωσικής φιλοσοφίας, νοοτροπίας, τρόπου ζωής. Ένα ταξίδι στη Ρωσία του 19ου αιώνα. Αυτό είναι το ζημά. Εκεί σας στέλνουμε. Μια μοναδική γαστρονομική και αρχιτεκτονική εμπειρία ανοίγει τις πόρτες στη Γλυφάδα. Εκεί στο ζημά λοιπόν σας περιμένουμε. Ένας μοναδικός χώρος εστίασης που προσομοιάζει με τη ρωσική ίσμπα. Ίσμπα, είπαμε, είναι καταφύγιο στη ρωσική στέπα, στο δάσος δηλαδή της Ρωσίας. Παραδοσιακό ξύλινο σπίτι του 19ου αιώνα, με τις παραδοσιακές, ξαναλέω, νότες της Ρωσίας. Σκηνικό που θυμίζει λογοτεχνικό τοπίο του Τολστόη ή του Τσέχοφ. Α, θα μπορούσε να πάει και ο κύριος, πώς λέγεται, ο εκπρόσωπος της Καριστιανού.
2: Ο Αυγερινός.
0: Λοιπόν, κλασικές σούπες, το μπορς, αλλά και την, πώς λέγεται, σολιάνκα.
1: Ποια καλές, με ποια.
0: Το πελμένι και το βερενίκι.
1: Βερενίκι.
2: Μπράβο, ναι, ποιο με διορθώνεται κάθε μέρα.
0: Το βερενίκι. Ωραία, εμβληματικά πιάτα. Μπιφ στρογκάνοφ.
2: Στρογκάνοφ. Γάμο το σπίτι. Είναι αυτά τα ρώσικα, είναι νόστιμο όμως.
0: Κοτόπουλο Κιεβού. Και γενικά θα τα εξερευνήσετε εσείς. Στείλτε λοιπόν στο 698-104-104-6 τη λέξη ζημά και το ονοματεπώνυμό σας. Ξεκινάει λοιπόν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Αν έχετε κάποιον που τον σέβεστε ή που είναι το αφεντικό σας ή που είναι τα παιδιά σας ή που είναι. Εν πάση περιπτώσει, κάποιο που δεν θέλετε να εκτεθείτε, αλλάξτε σταθμό. Βάλτε τους σταθμούς που συνεχίζουν και που δεν γίνονται ενημερωτικοί για να έχετε, ρε παιδί μου, και εσείς μια επένδυση το μέλλον. Αν συνεχίσετε και μας ακούτε, είστε άξιοι της μοίρας σας. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεβράσει το ελληνικό ραδιόφωνο. Όχι επειδή το σκέφτηκε κάποιος, επειδή όντως εμείς το αποδεικνύουμε 19 χρόνια τώρα. Σε κάθε περίπτωση, αν συνεχίσετε, θα χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν μέχρι τις 9 η ώρα τουλάχιστον. Βασιλική, Γιάννης Κότσιρας, τα μαύρα μάτια σου από το live, αυτό έχει φέρει η κουβέντα. Τουλάχιστον το έφερε μία ώρα πριν.
2: Έτσι το έχει φέρει.
0: Αλλά αυτό είναι το μαύρο. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει μέσα, δεν υπάρχει τέλος. Διαλέξτε και τα τραγούδια που γουστάρετε και ελάτε να ξεκινήσουμε τη μέρα σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου.

0: χειρότερες επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Hello στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας Βίλιαμ, πριγκίπισσα Κέιτ. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Buckingham. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

ένας μεγάλος έρωτας. Αυτό που ζήσαμε, κουράστηκες κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

0: Σας τα έπαιγα ο Νίνο και ο Θοδωρής ο Φέρης.
1: Στεναχωρήθηκα εγώ με αυτό το τραγούδι.
0: Καλά, στεναχωρημένη ήσουν.
1: Ναι, αλλά τώρα με αποτελείωσε.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 μάπες. Αυτό είναι το Μάπες Σόου. 19 χρόνια η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πραγματικά. Όχι επειδή το ανακοινώνουν και λένε ότι λέγονται έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα. Εδώ είμαστε πραγματικά οι χειρότεροι. Και το αποδεικνύουμε όμως. Όλοι μαζί συγκεντρωνόμαστε και καταλαβαίνουμε ότι ό,τι μας απασχολεί το έχει τουλάχιστον άλλος ένας. Οπότε συμπορευόμαστε και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν με τον Θανάση Πασά, με τον Βασίλη Βλάχο, με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Με τον Δημήτριο Καρέζο. Λίγες παραστάσεις ακόμα.
1: Αναρωτιέμαι τον
0: Βασίλη. Όχι, για πάρα πολλές παραστάσεις. Εμείς συνεχίζουμε, Θανάση. Το Μάπες Σόου συνεχίζει. Δεν το έχει βάλει ακόμη.
1: Ελπίζω
0: να το βάλει στο κεφάλι σου.
1: Ωραία. Ελπίζω να λες αλήθεια, γιατί εγώ χθες έκλαψα όταν έβαλα να ακούσω Μαρινέλα και έλεγε και άκουσα το αγέρα σίσουν.
2: Έκλαψα χθες. Σα μέτρησα.
1: Και λέω, τέτοιο κλάμα που έριξε εκείνη τη στιγμή. Λέω, ούτε κόμμα δεν έχω κλάψει έτσι.
0: Με το κλάψει για μένα.
2: Με το αγέρα.
1: Όλο για το αγέρα, με το αγέρα σίσουν και είναι ανώφελο για σένα να δακρύσω. Τρέμουν τα χέρια μου και πώ να σε κρατήσω. Είμαι
0: χάρη. Κοίτα να δεις, σας είχα πει ότι από παλιά σε αυτή την εκπομπή με νύχια και με δόντια προσπαθούν οι κοπέλες να μην με ερωτευτούν.
1: Τώρα πώς έγινε αυτό?
3: Αυτό που τι άλμα λογική.
1: Κατάλαβε ότι γι' αυτό να έγινε.
0: Για μένα έκλεισε.
1: Εντάξει, συμβολικά.
0: Θανάση, εσύ αργείς. Εμείς πιο γάρα τα καταλαβαίνουμε αυτά που λέμε.
3: Δεν έκλεισε για σένα, φίλε.
0: Το είπε εδώ.
3: Για την εκπομπή, για μας.
1: Έκανα σαν την Κλαβδία με τον Ακύλα. Και για σένα και για τον Θανάση.
0: Δεν
1: και για τον Βασίλη.
0: Για
1: και για τη Βασιλική.
0: Τέλος πάντων, να στο καταπιώ, δεν βαριέσαι.
4: Σύννεφο στον άδειο ουρανό μου. Κι ύστερα να μνήσει θα μείνει στο μυαλό μου.
3: Εγώ εχθές εγιόρτασα. Γιατί πήγα στην άλλη πλευρά της ψυχολογίας. Γιορτάζεις ό,τι και να σου συμβεί. Οπότε λέω να μου.
0: Το διευθυντή μας μου θυμίζεις.
3: Και ακριβώς. Γιατί είχα ένα buzz meal, δεν το είχα ανοίξει. Λέω, έλα να ανοίξουμε.
0: Μπράβο.
3: Όλο το βράδυ, εγώ και τον buzz θα λέγαμε.
0: Αγία σου. Πάει και η Μαρινέλα, γίνεται και ο My Radio ενημερωτικός.
2: Και η Κατερίνα έκλαψε.
0: Ο Μάστορας έδωσε συνέντευξη στον Ντέμι Νικολαίδη.
3: Καλά. Γιατί ένα μπουκάλι που το κράταγα 3 χρόνια και το κοίταζα, ήταν επανακριβώς.
1: Ο Θανάσης μπήκε στην αντίστροφη ψυχολογία.
2: Ο Θανάσης πήγε στην απέναντι πλευρά, ξαναγύρισε, ξαναπήγε, ξανάρθε σε ένα απόγευμα.
3: Ναι.
0: Γενικά ο Θανάσης θα πηγαίνει, έρχεται τώρα.
2: Ναι, δεν έχει πρόβλημα, ναι.
0: 6, 9, 8, 104. 104 και 6. Καλημέρα σας, Μάπες. Ελάτε, παρακαλώ. Πριν δώσω λόγο, θα δώσω αντικουνουπικό. Το αουτάν. Ένα είναι, δεν υπάρχει άλλο. Τι αντικουνουπικό να δώσεις? Αυτό που χρειάζεται, γιατί πάμε στην επόμενη ημέρα, πάμε στην επόμενη γενιά, πάμε στην επόμενη φάση. Πριν φύγετε για διακοπές, λοιπόν, καβατζώστε από το φαρμακείο Outan. Εκεί θα βρείτε λοιπόν τη σειρά Outan Defense, η οποία είναι διαθέσιμη στα φαρμακεία, ξαναλέω. Συγκεκριμένα το Outan Defense Extreme Protection. Ξαναλέω, Outan Defense Extreme Protection είναι ιδανικό για ταξίδια, κάμπινγκ και περιοχές υψηλού κινδύνου, γιατί αποθεί όλα τα είδη κουνουπιών, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Έχουν την υψηλότερη προστασία που διαρκεί έως και 10 ώρες και υπάρχει και το Outan Defense Long Protection, που είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, παρακαλώ. Άρα είναι και αντιαλλεργικό, εκτός των άλλων για τα παιδιά. Γιατί αντιαλλεργικό είναι και το Extreme. Οπότε να θυμάσαι, η αξιοπιστία του Outan τώρα και στο φαρμακείο. Μάπες.
2: Πάμε, ναι. Πάμε να πούμε καλημέρα εδώ στη φίλη τη Γεωργία. Θυμίζω 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Και σας πιάνω το story από προχθές. Η Γεωργία εδώ, η φίλη, μας είχε στείλει ξανά μηνύματα παραπονούμενη για το γιο, ο οποίος άφησε τις δουλειές του εδώ στην Ελλάδα, την πορεία του κλπ. Που είχε στρώσει.
0: Και έφυγε με την κοντή στην Ιταλία.
2: Έχει φύγει. Μπράβο. Με την κοντή στην Ιταλία.
1: Που ήταν και μεγαλύτερη σε ηλικία. Είχαμε εκείνη τη μέρα θέμα ημέρας, σχέσεις με διαφορά ηλικίας, μεγαλύτερο το θηλυκό.
0: Ωραία, σήμερα θα βάλουμε σχέσεις με διαφορά ύψους. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Σχέση με διαφορά.
2: Η Κατερίνα θα μας ενημερώσει για τα νέα της Γεωργίας και εγώ μετά θα σας πω για τα ύψη.
1: Λοιπόν, έχουμε άμεση ανταπόκριση από τη Γεωργία. Από τη Γεωργία.
0: Ποια είναι η Γεωργία?
1: Η Πεθερά. Που εμείς γενικά της λέγαμε ότι ο γιος σου έκανε την επιλογή του και έκανε αυτό που ήθελε και θα είναι μια χαρά. Και αυτή επέμενε, άφησε τις μηχανές. Ο Πέτρος ρώταγε αν πουλούνται οι μηχανές. Άκουδα τώρα γιατί
0: είχε μηχανές και τις άφησε και πήγε με την κοπέλα του στην Ιταλία και έμεινε μόνιμα, ενώ ήταν και ναυτικός ήταν.
3: Ναι, εμπορικό ναυτικό.
1: Καλημέρα, παιδιά. Εδώ η κακή Πεθερά. Την ημέρα κρατάει. Που ήταν θέμα η διαφορά ηλικίας στα ζευγάρια, κάποιος εκεί ξύνησε με τα λεγόμενά μου. Λοιπόν, να σας πω την κατάληξη, γιατί η μαμά πάντα βλέπει μακριά.
0: Ναι, αλλά Γεωργία μας είπε ότι δεν είσαι και ακόμη πεθερά.
1: Ναι.
0: Έτσι μας είπες.
1: Τώρα το έχει βάλει μέσα σε εισαγωγικά το
0: εντάξει,
1: πεθερά.
0: Εντάξει.
1: Ακούστε λοιπόν.
3: Ο
1: Μόλις
3: Βασίλης
1: τελείωσε.
3: Ήταν η Γεωργία που ξύνησε.
1: Σταμάτα, ναι. Ο άλλος. Μόλις τελείωσε. Ούτε εδώ δεν σταματάς να ρουφιανεύεις.
3: Άσε σαν να ρουφιανεύεις.
0: Θα ανάσκω το ρουφιανεύεις το αίμα σου φοβερό. Το χαλαρό, το soft βέβαια, αλλά το έχεις.
1: Ναι.
2: Casual.
3: Στα σοβαρά δεν θα ρουφιανεύεις. Αλλά σε αυτά μου αρέσει να
0: ρουφιανεύεις. Αυτό θες να κάνεις μια μικρή ανακατοσουρίτσα.
3: Από μικρός μου άρεσε αυτό. Το έκανα και στη τάξη μέσα. Για να βλέπω τους φίλους.
1: Εσύ τι κατηγορία. Ακούστε τι έγινε εδώ με την πεθερά. Μόλις τελείωσε το χρήμα το χοντρό, η κυρία αυτή, η Ιταλίδα, τον χώρισε τον γιο. Και είναι στα πατώματα αυτός. Ούτε δύο μήνες δεν κράτησε αυτός ο έρωτας.
3: Φάτε τα.
1: Και ο άλλος τα έχει παρατήσει όλα τώρα και κλαίει. Πού κλαίει στην Ιταλία, δεν μας έχεις πει που πήγανε.
3: Μόνος του ήταν στην Ιταλία, ντρέπεται να γυρίσει τη μάνα.
1: Καλά το παιδί είναι 30 χρονών νεότατος μωρέ. Σε ένα μήνα, δύο θα έχει αναθαρέψει, θα είναι μια χαρά.
3: Που να ξέρεις τι
0: θα λένε, εγώ στα 30 μου. Εκεί
3: την
0: ολίστησα.
2: Μια χαρά την παθαίνεις και εκεί. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω στη φίλη Γεωργία. Αρχικά, τα λεφτά τελειώσανε προχθές, γιατί θυμάμαι προχθές μας έστειλε τα μηνύματα και ήταν ο γιος μια χαρά.
3: Δεν το είχε πει, ρε παιδί.
0: Βασίλη, μην είσαι αρνητικός με την ακροάτρια.
2: Όχι, τώρα δεν θα είμαι αρνητικός, τώρα θα είμαι λιγάκι της αμφισβήτησης.
0: Ναι.
2: Υπάρχει γιος, Γεωργία. Γεωργία, υπάρχει γιος. Υπάρχει κοντή. Υπάρχουν τέτοια θέματα.
0: Ό,τι τι.
1: Να τα φαντάζετε.
2: Δεν ξέρω.
1: Μωρέ, μήπως τώρα αυτή η βέβαια ερμηνεία ότι αυτή τον χώρισε γιατί δεν έχει πια τα χοντρά τα λεφτά είναι της φίλης εδώ της Μάπησας ερμηνεία. Δεν ξέρουμε γιατί χώρισαν.
0: Δεν πειράζει, να σας πω κάτι. Να μην
1: είναι, αρέσει αυτό.
0: Ας μην σκεφτόμαστε πολιτικώς ορθά όσον αφορά το σεξισμό. Με λίγα λόγια, ας είμαστε σεξιστές όταν είναι άλλη χώρα. Δηλαδή, οι Ιταλίδες, οι κοντές τρώνε τα λεφτά. Να το πάμε έτσι και να βγάλουμε όλη την πατριαρχία. Γιατί πώς τώρα ρε παιδί μου θέλατε να βρίσετε το παιδί
2: του Kanye
0: West και ναι. Το βρίσατε άνετα γιατί ήταν στο εξωτερικό. Ενώ αν ήταν ξέρω εγώ τώρα εδώ ο Δημητράκης ο Σχοινάς δεν θα τα λέγατε.
3: Και για εδώ θα πω, δεν έχω πρόβλημα.
2: Άμα τον μας φέρτωνε.
3: Εσένα σέβομαι.
0: Μπράβο, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά ναι, έτσι τώρα μπορούμε να πούμε ρε παιδί να βγάλουμε τα αποθυμένα μας τα πατριαρχικά. Εμείς που έχουμε δηλαδή, για μένα μιλάω κυρίως, και να πούμε ότι οι κοντές οι Ιταλίδες είναι τα λεφτά του Έλληνα του βιοπαλαιστή.
2: Αχ, θέλω να βγάλω ένα πατριαρχικό για την Ελληνίδα μάνα.
0: Βγάλ το.
2: Η Ελληνίδα μάνα.
0: Για την Ελληνίδα μάνα, όχι. Για την Ιταλίδα μάνα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Εγώ δεν θα βγάλω πάντως.
0: Άντε, βγάλ το.
2: Η Ιταλίδα μάνα θέλει εδώ το γιο ενδεχομένως για να τον έχει στο βρακί τη και από την άλλη για να τσοντάρει τα λεφτά στο σπίτι. Να μην τα τρώει η Ιταλίδα.
0: Καλέ. Δεν ζήτησε η γυναίκα τα λεφτά. Τα λεφτά στο παιδί της θέλει να πάνε.
1: Δεν το ξέρουμε εμείς αυτό.
0: Εσύ που ξέρεις αυτό που λέει ο Βασίλης.
1: Ούτε αυτό το ξέρω.
0: Ωραία, τότε σταμάτα.
3: Παιδιά, πάμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι τη σκλοπνύχτηκε, έβγαλε κάποια λεφτά. Και αντί να τα φέρει σπίτι του εδώ, να τα βγατήσει, να τα κάνει μια πολυκατοικία, ένα μαγαζί, να φροντίσει τη μάνα του την Έρμη που τον κυλοπονούσε.
1: Για χαρά είναι, γιατί
3: είναι. Πήγε σε μια κοντή από τον Μπάρι που του τα έκανε αμπάρι, του τα πήρε και τώρα τον είχε αφήσει μόνο του και κλέ. Είχε δίκαιη μάνα.
2: Και τι θα έχει να θυμάται αργότερα.
1: Έχει δίκαιο ο Βασίλης.
0: Εντάξει, εδώ βλέπετε ότι αυτή έχει άλλη μια παράδοση. Ότι δεν μπορεί να σας συμβουλεύσει για τίποτα.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Όχι, ρώτα κατευθείαν.
1: Ωραία, οι σχέσεις με διαφορά ύψους. Ποιος είναι ψηλότερος?
0: Όποιος να είναι.
1: Α, απλά ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ύψους.
0: Κατερίνα, θες τις διευκρινήσεις να μου τις κάνεις στο διάλειμμα?
3: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Όχι, για να λένε οι μάπες. Γιατί έχει στείλει εδώ μια μάπη.
2: Υπαίνει
1: μας.
3: Παιδιά, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όταν είναι ψηλή η γυναίκα. Οι άντρες δεν το δέχονται με τίποτα. Είναι πολύ κομπλεξικό.
1: Κάποιοι θέλουν.
3: Πολύ ελάχιστοι.
0: Τι θέλουν κρεβατογεμίστρες.
3: Κοίτα, ελάχιστοι. Εγώ δεν το έχω αυτό το πρόβλημα. Που είμαι και ένα 80. Αν ήμουν ένα 60, δεν ξέρω αν θα ήμουν τόσο χαλαρός.
1: Ένα 60, ναι.
0: Παιδιά, πάμε λίγο στους μάπες.
2: Πριν πάμε στους μάπες, θα σας πάω μια βόλτα και από το gay bar να σας πω ότι οι άντρες μεταξύ τους. Επίσης έχω παρατηρήσει ότι κομπλεξάρονται με το ύψος.
0: Έλα ρε.
2: Ναι ρε φίλε, στο
0: επειδή
2: κομμενικό.
0: Επειδή οι ψηλοί θεωρούν τους κοντούς κομπλεξικούς ή επειδή κομπλεξάρονται με τους ψηλούς? Γενικά επειδή κοντήρικο.
2: Ναι.
0: Και από τα δύο παραδείγματα προκύπτει ότι κοντήρικο κομπλεξική. Όχι, όχι, παιδιά.
2: Θα σταματήσουμε
0: τα στερεότυπα. Πάμε παρακάτω.
2: Εγώ θα σου πω τα απέναντι. Είσαι εσύ ένα 80, α πούμε. Γνωρίζει εμένα που είμαι ένα 87-88. δεν σου καλοκάθεται. Λες, εγώ ήμουν ο ψηλός, τώρα εδώ τι παίζει τη φάση.
0: Άρα είναι λίγο επειδή.
2: Γιατί είναι πιο ψηλός από μένα.
0: Αρχέγωνα είναι ένα σημάδι σημείο επιρροής στο ύψος. Γιατί είμαι πιο μεγάλος από σένα. Δείτε και τα ζώα όταν θέλουν να επιβληθούν, ξετυλίγονται.
3: Ο γορίλας.
0: Ο γορίλας, το παγόνι.
2: Και εμείς από μικρά σηκωνόμασταν πάνω και λέγαμε να μετρηθούμε.
3: Ναι, μύτες. Όταν τσακώνεις δεν πατάς μύτες.
1: Οι άντρες δεν κάνουν και αυτό. Πού το έχω δει, σε μια σειρά του Netflix, το Vladimir. Που και καλά όταν όταν σου αρέσει η άλλη, οι άντρες κάνουν αυτό εδώ.
2: Απλώνεσαι σου.
0: Πρέπει να το περιγράψει, είναι ραδιόφωνο.
1: Πώς να το περιγράψω,
2: ουσιαστικά τα χέρια πίσω από το κεφάλι, σαν να σε συλλαμβάνουν, ας πούμε. Γιατί σου λέει όλο αυτό εδώ που ανοίγει με τους ώμους και εδώ τα φτερά και τέτοια, είναι για να σου δείξω ότι ενδιαφέρομαι.
1: Ναι, σε κάνω
2: να σε εντυπωσιάσω.
1: Ναι. Σε κάνω να δείχνεις μεγαλύτερο. Σε κάνω να δείχνεις μεγαλύτερο σε αυτή η κίνηση.
0: Άρα, πώς θα βρει σύντροφο η Μέρη Βιτινάρος?
2: Θα δυσκολευτεί.
3: Γιατί υπάρχουν.
0: Γιατί είναι 87, να πούμε.
3: Στην πολίστη.
0: Αν έσου
3: το λέει.
1: Ή θα βρει κάποιον πιο κοντό, ρε παιδιά. Ή θα βρει κάποιον πιο κοντό.
3: Δεν μπορεί με τους κοντούς.
1: Πού το ξέρεις.
0: Πάμε λίγο σημαντικά. Επειδή πιάσατε ψηλή κουβέντα.
2: Οι φίλοι εδώ.
0: Θέλω μισό λεπτό να πω για τη Vodafone και μετά πάμε μόνο στους φίλους. Μην ξαναπεί κανένα το προσωπικό του βίωμα έξω από μένα που είμαι leader.
2: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ
3: ωραία.
0: Το δεχόμαστε. Λοιπόν.
2: Θα έρχεσαι εσύ με κοντές να μας πεις.
0: Αν.
3: Τι φύλαγε.
0: Τι κολόπεδο είναι αυτό. Τι αυτό είναι. Αυτό που είπαμε. Τα ευχαριστώ είναι αυτά. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service είναι εδώ και κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Και αυτό το έχουν φροντίσει. Έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Πάμε μάπες παρακαλώ. Και μετά ετοιμαστείτε, πάρτε κινητά. Γιατί θα δώσω.
2: Ναι.
0: Μάγκατα. Ροβιές.
2: Η φίλη εδώ Κατερίνα, πες μας τις αναλογίες της.
1: Η Πέννη μας λέει 1,90 το πρόσωπο, 1,50 αυτή. Σχέση από απόσταση. Μεγάλη 40 διαφορά. Πόντι διαφορά. Ναι, μεγάλη διαφορά.
2: Φαντάζομαι ότι μπορεί.
3: Αυτές είναι αστείες διαφορές, παιδιά. Να σου πω κάτι. Είναι ωραίο να το βλέπεις και να το ζεις. Έχει πλάκα αυτή η διαφορά.
0: Γιατί ρε Θανάση τόση ώρα λες την αστεία σε διαφορά? Προσπαθώ να καταλάβω και δεν μας το δικαιολογείς. Και μας λες είναι αστείες γιατί έχουν πλάκα.
3: Είναι σαν εικόνα ρε παιδί να το βλέπεις. Και πάντα ότι αυτοί οι άντρες που είναι τόσο θηριώδεις γουστάρουν να έχουν έτσι μια πετίτη
2: κοπέλα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Ναι.
3: Τους αρέσει να τη κάνουν, να τη σηκώνουν.
2: Έχετε δει αυτά τα reels στα TikTok και τέτοια που είναι ψηλοί άντρες όντως εκεί γύρω στο 1,90 και γυναίκες maximum 1,60. Ζευγάρια συνήθως μπορεί να είναι η αδερφή και την πιάνει, τη σηκώνει πάνω στο σπίτι και λέει: δείχνω στη γυναίκα μου σημεία του σπιτιού που δεν είχε δει ποτέ. Ναι. Πάνω από το ψυγείο, πάνω από τα ντουλάπια.
3: Μα και εγώ το είχα δει αυτό το trend, ξέρεις σε ποιον, αυτόν που έκανε το βουνό στο Game of Thrones.
2: Μπράβο,
3: η γυναίκα του είναι πάρα πολύ κοντούλα.
1: Ναι. Ο Σπύρος, ας πούμε, είναι από την άλλη πλευρά και μας λέει: παιδιά, τα είχαμε κοπέλα που μου έριχνε ένα κεφάλι και είμαι 1,75. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Περπάταγα καμαρωτό στο δρόμο και όλοι με κοιτάζανε κάπως.
0: Εσύ, αδερφέ, δεν έχεις πρόβλημα. Η κοπέλα θα έχει, γιατί δεν θα μπορεί να φοράει ένα τακούνι.
1: Μπορεί, όχι.
0: Επειδή
1: μπορεί.
0: Είσαι εσύ κοντύτερος από εκείνη. Κοντός δεν είναι 1,75.
1: Αφού ούτως ή άλλως είναι ψηλότερη. Επίσης, μπορεί και ο πιο κοντός να έχει θέμα.
0: Άλλο είναι να του ρίχνει ένα κεφάλι και να του ρίχνει δύο κεφάλια.
1: Τώρα, άμα έχουμε ξεκινήσει.
2: Όχι, οι άντρες δεν το έχουμε έτσι. Να ξέρεις, υπάρχει ολόκληρη βιομηχανία εκεί έξω με ειδικά παπούτσια που έχουν μέσα. Πάτους.
1: Ναι.
2: Και τώρα δεν σου ζητώ ότι είναι 2-3 και τα παίρνουν. Από μεγαλοπολιτικούς μέχρι κορυφαίους του Hollywood, μέχρι Έλληνα πανελίστα εδώ, ο οποίος δεν το φοράει άμα δεν είναι 3 πάτη απ' έξω και 2 μέσα.
3: Εντάξει, αυτό είναι λίγο κόμπλεξ όμως, γιατί και εγώ είμαι.
0: Το Μιχαλές.
2: Είναι επιλογή του καθενός τι θα βάλει.
3: Πάντως. Και εγώ πάντως υπήρξα σαν το Σπύρο, μια χαρά περήφανος ένιωθα.
0: Εντάξει, ας μην λέμε όμως, πάμε λίγο γενικά στο, τι ήθελα να πω, ας πούμε διαφορά ύψους σε celebrity φάση ήταν η Σύση με τον Θοδωρή. Το λέω τώρα γιατί δεν έχουν κάνει άνθρωποι.
2: Σωστό.
0: Μετά δηλαδή, οι οικογένειες δεν έχουν προχωρήσει.
2: Ναι.
0: Οπότε μπορώ να το πω τουλάχιστον δημόσια.
1: Ήταν πιο ψηλή η Σύση.
0: Ναι, πολύ. Ναι. Αρκετά.
2: Αυτό με το τακούνι νομίζω.
0: Και νομίζω ο Θοδωρής καθόταν λίγο πιο πίσω. Δεν το λέω για κακό. Για να κλέψει λίγο τις φωτογραφίες.
2: Ναι, η μάνα μου στις φωτογραφίες του γάμου της είναι ξυπόλυτη κακομοίρα.
0: Έλα ρε.
2: Εγώ άλλος δεν τράβαγε.
1: Είναι πιο ψηλή από τον μπαμπά σου.
2: Είναι οριακά στο ίδιο ύψος. Τώρα επειδή αυτός είναι λεπτός και άλλη μου φούσκος, φαίνεται αυτός πιο ψηλός. Αλλά στις φωτογραφίες του γάμου Είναι έξι πόλη τη μάνα μου. Ρε, ο πατέρας μου είναι αυτό το σκαρί των βλάχων της οικογένειας που έχω κι εγώ. Αδύνατη πεθαίνουμε, ρε παιδί μου. Δεν πάνε να χτυπιέσαι εκεί. Δεν λέω ότι είναι.
0: Ξέρω, μας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ αυτό.
2: Ναι, μπορεί εξετάσεις και αυτά και τέτοια να μην είναι σωστά όλα γενικά. Αλλά σαν σώμα, έτσι είμαστε.
0: Ντόρα Μπακογιάννη επίσης πολύ ψηλή.
1: Είναι ψηλή. Αλλά είναι και
0: πολύ ψηλή.
2: Είναι το στυλ build up. Δεν είναι παραπάνω ή λιγότερα κιλά. Είναι έντονο σώμα, δηλαδή.
0: Νταρντάνα.
2: Αυτό το λέμε build up στα ξένα.
0: Βέβαια και ο άντρας της είναι ψηλός.
2: Πολύ, βέβαια. Ναι. Είναι αντιστοίχου ύψους.
1: Δεν είχα καταλάβει, δεν είχα καθόλου ύψος γιατί τώρα ο Μπακογιάννης στο μυαλό μου πόσο είναι.
2: Ναι, τι
3: είναι ψηλή, ρε. Ναι.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber, γιατί θέλουμε διαφορές ύψους που έχετε βιώσει ή που βιώνετε. Λοιπόν, κάνω την παύση, πάρτε κινητά στα χέρια, γιατί ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στις Ροβιές για δύο άτομα με πρωινό στο Mangata Seaside Hotel.
2: Τώρα είναι η εποχή, αγαπημένοι, χρυσές που εποχές. Θέλετε να βγείτε να τα κάνετε αυτά, να περάσετε υπέροχα.
0: Λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή του Χάρη, αν υπάρχει ακόμη. Σε κάθε περίπτωση ανακαλύπτω τον αρμονικό συνδυασμό.
2: Τι έμαθες?
0: Γιατί και τώρα που έμαθα ξέρω. Τέλος πάντων, ανακαλύψτε τον αρμονικό συνδυασμό μινιμαλιστικού σχεδιασμού και εκπληκτικής θέας στη θάλασσα, στα ευρύχωρα δωμάτια του του Mangata Seaside Hotel. Θέλω να το πω και σωστά, παιδιά, για να μας το
2: λέει. Ναι, πρώτη να ανέβει.
0: Δεσμευμένοι στη βιωσιμότητα, έχουν εφαρμόσει πρακτικές που λέτε στο Mangata Seaside Hotel οικολογική συνείδησης για να δημιουργήσουν μια συνειδητή εμπειρία. Εξερευνήστε τις μεμονωμένες κατηγορίες δωματίων προσαρμοσμένες στις μοναδικές σας προτιμήσεις για μια πραγματικά αξέχαστη διαμονή. Στο Mangata Seaside Hotel προσφέρουν δραστηριότητες και εμπειρίες υψηλής ποιότητας. Άρα, στέλνε για Mangata Seaside Hotel τη λέξη Ροβιές και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104 και 6.
5: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Έλα, καλώς το
1: κάτω. Καλά είμαστε εσείς?
2: Μπράβο σας.
4: Σκατά είμαστε, πώς να είμαστε, σκατά είμαστε.
1: Αμαύρε Δημήτρη, πες μία μέρα, είναι μια τέλεια μέρα.
2: Όταν τέλεια, μια τέλεια μέρα θα το πούμε.
4: Μουρή, εγώ δεν έχω τέτοια μύτου και δεν θα έρθω και θα σε φυτέψω.
3: Αχ. Και πάρει σακί.
4: Δεν καταλαβαίνω εγώ τέτοια να πηγαίνετε να πούμε στη Ζήνα Κουτσελίνη και στον κουτσουλό. Στον κουτσουλό να με.
3: Στον κουτσουλό. Α, του το βγάζει.
4: Κοίτα να δει τα γλώσσα να ανθάνουσα.
0: Έλα, κοίτα, πήγαινα μία κουσουλό. Πήγαινα.
2: Για καταγγελία.
0: Ναι, πιστεύω θα περνούσα ωραία γενικά.
4: Τι να καταγγείλει στον κουτσουλό. Έχει πολύ ωραίε γυναίκε στο πάνελ.
0: Δεν είναι εναλλασσόμενο το πάνελ.
4: Ναι, εναλλασσόμενο. Φέρνει πολύ ωραίε γυναίκε.
3: Μάλλον είναι κριτήριο. Δεν είναι ανάγκη να είσαι δικηγόρο.
0: Καλά, δεν τις κλείνει ο παρουσιαστής τις συνεργάτιδες.
3: Αφού είναι όλοι φίλοι του.
0: Η αλήθεια είναι, σε εκπομπές, ας πούμε, όταν δουλεύουμε και πάμε κατευθείαν στον καιρό, άμα μας πούνε κλείστε έναν γιατρό, ας πούμε, και έχουμε τρεις επιλογές μπροστά μας, εξειδικευμένους που πρέπει πάντα, δεν θα κοιτάξει και λίγο τη μούρη.
3: Βέβαια, το πιο όμορφο θα πάρει, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
0: Ή ας πούμε παλιότερα, που ήμουνα σε μια εκπομπή και διπλανή εκπομπή, όταν ήταν εκπομπή που ασχολούνταν πολύ με επικαιρότητα και όταν θέλανε να βγάλουν κάποιον, επειδή δεν ξέραμε ο περιπτεράς, ο κύριος Πασάς, πώς είναι, πώς μοιάζει αυτά τέτοια, ρωτούσε η έρχη συντάκτρια. Έχει δόντια.
3: Ναι, αυτή είναι πολύ παλιά.
4: Εγώ πάντως ο γαστρεντερολόγος μου, αν θέλετε, σωστή.
0: Έχει δόντια.
4: Πολύ γάτος και πολύ όμορφος. Αλλά πολύ γάτος, ρε παιδί μου. Πόσο σημαντικό είναι να είναι καλός ο γιατρός και να έχει και την αυτοπεποίθηση του καλού γιατρού. Γιατί εσύ πηγαίνεις εκεί πέρα, συγγνώμη Όλγα τώρα, ξεβράγοντας τα μπέλια. Δηλαδή τώρα δεν ξέρεις και περιμένεις. Δεν θες κάποιον να σε ρωτάει και από πάνω. Τι να είναι αυτό, να είναι αυτό, ή να αποκλείσουμε το, να αποκλείσουμε το άλλο.
0: Όχι, αυτό να το κάνει μόνος του από μέσα του και εμένα να μου πει.
4: Αυτό ήταν. Σταράτος. Ένα, δύο, τρία. Τελεία. Δεν έχει. Αυτό ήταν εκείνο, αυτό είναι τάλλο, αυτό δεν είναι τίποτα, είναι εκείνο και μπαπ. Και ωραίος άντρας. Πολύ. Έλα.
0: Όπως τον είπες.
3: Σωστά κάνει. Καλά κάνει και το λέει, φίλε. Να το κόψουν αυτό για να πούμε. Να κλαίνε πάνω από το πτώμα.
4: Ξέρεις τι, όταν είναι επίσης. Όταν είσαι και η δουλειά μας, έτσι που είσαι αναγνωρίσιμος, είναι λίγο πιο επιφυλακτική.
3: Τι
4: νομίζω.
3: Σε μένα
4: για να μην πέσεις, για να πιάσουν και το ενδεχόμενο το τάδε, να μην τους πεις ότι δεν ήταν καλή.
3: Ξέρεις τι μου έχει πει γιατρός? Και καλά, επειδή μου είπα σας κοιμαστείος. Γιατί εγώ τραβάω αυτό το μανίκι. Τι κάνεις? Κάνει τις εξετάσεις, λέει. Εντάξει, λέει. Μπορεί να έχουμε λέει, λίγο καρκίνο. Αλλά το καλό, λέει, χαλάρωσε.
0: Τι ωραία. Σας πω και ένα ανέκδοτο, κύριε γιατρέ μου.
3: Ναι, και ξέρεις, είσαι έτσι γυμνός κάτω στο κρεβάτι, περιμένω.
0: Αχ, αναγεννησιακός πρέπει να σου να.
3: Θέλει ο άλλος να σου πει τι να τάκω τώρα.
4: Έλα, Όλγα μου, πάμε και θα.
0: Πάμε και μας φούντωσε ο Τέντι.
4: Και θα βρω το. Ο Τέντι. Και θα βρω εγώ τον γιατρό να σου το πω. Τον θυμάμαι δηλαδή, αλλά επειδή θέλω να σιγουρευτώ για το μικρό του.
0: Δεν μα στείλει αλλού.
4: Όχι.
3: Και στον πατέρα του.
4: Έλα.
3: Έχω γίνει αυτά σε ένα ελληνικό.
4: Καλά, δεν θα βρείτε ραντεβού άμα θέλετε να κάνετε γαστροκολονοσκόπηση σε αυτόν μετά από δύο μήνες.
0: Όμως, ρε παιδί μου.
1: Περιζήτητος ο γιατρός.
0: Περιζήτητος. Άμα σε έχει εξετάσει τι ουτοτρόπος.
3: Μετά προβλήματα.
0: Τι να του πεις μετά, να πιούμε ένα ποτό.
4: Βασίλη! Έλα, λοιπόν, κλείσε το Βασίλη. Δεν το περίμενα από ένα κολόπεδο.
3: Μα έχει δει τα εσωτερικά σου κι εσύ.
2: Το μυστήριο.
4: Λοιπόν.
1: Σήμερα.
4: Έχω και την άλλη εδώ πέρα.
2: Να πιούμε ένα κολοποτό.
4: Λοιπόν, κλείσε και την Κατερίνα. Λοιπόν. Έλατε. Να, για να δούμε σένα. Ναι. Για να δούμε σένα.
1: Ναι. Σήμερα λοιπόν κορυφώνεται η αστάθεια στη χώρα μας.
4: Γεώργιος Αναγνωστόπουλος ο γιατρός, γαστρεντερολόγος, υπατολόγος και επεμβατικός ενδοσκόπος. Καταξιωμένος διευθυντής γαστρεντερολογικής κλινικής στο Μητέρα είναι.
3: Μπαίνει βαθιά μέσα.
4: Φοβερός γα... κλείσε και αυτόν τώρα. Ωραία. Έλα, Όλγα, πάμε για τον καιρό.
1: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε αρκετές καταιγίδες, θα έχουμε αρκετές βροχές σε όλη τη χώρα σχεδόν. Θα έχουμε και έντονα φαινόμενα κατά τόπους, ειδικά προς Φτερά, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία. Εκεί αυτές οι καταιγίδες θα συνοδεύονται και από χαλάζι, ειδικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι βροχές προς τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι αυτές οι βροχές όμως είναι αστάθειες, επομένως όσο πάμε προς το βράδυ, τόσο πιο πολύ θα βελτιώνεται ο καιρός και θα μείνουν κάποια έτσι πολύ τοπικά φαινόμενα προς τη Μακεδονία. Επιπλέον και στην Αττική αναμένουμε λίγες μπόρες, ίσως βγει και κάποια καταιγίδα, αλλά στα δυτικά τμήματα του νομού, εκεί γύρω από τον Κιθερώνα. όσο πιο νότια πάμε, τόσο πιο μικρή η βιταμινή είναι η πιθανότητα να βγει η βροχούλα. Λοιπόν, θερμοκρασικά έχουμε πέσει λίγο σήμερα, γιατί έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Όταν έχουμε νεφώσεις, έχουμε και λίγο πιο κατεβασμένη τη θερμοκρασία. Έτσι λοιπόν θα είμαστε κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και λίγο παραπάνω. Mm. Θα έχουμε όμως ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Όσο πηγαίνουμε προς την Πέμπτη και ειδικά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τόσο πιο πολύ θα ενισχύονται οι άνεμοι στα πελάγια, ειδικά στο Αιγαίο, γιατί είναι τα μαλλιτέμια μας τα οποία θα αρχίσουν να γίνονται ισχυρά και θα περιορίζουν την αστάθεια. Όμως θα αυξάνουν τον κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς, ο οποίος προς το τέλος της εβδομάδας θα είναι οι πρώτες μέρες, οι οποίες η επικινδυνότητα θα είναι αρκετά υψηλή. Επομένως χρειάζεται η απαιτούμενη προσοχή. Θερμοκρασία τώρα στα ανατολικά θα είμαστε σε καλύτερη μοίρα, γιατί τα μαλλιτέμια θα κρατούν την θερμοκρασία πιο χαμηλά. Όσο πάμε πιο δυτικά, τόσο πιο πολύ θα βλέπουμε υψηλές θερμοκρασίες, 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
4: Μάξιμουμ 35 δηλαδή. Στα δυτικά.
1: Ναι, για ένα φυσιολογικό καλοκαίρι. Χωρίς ακρότητες, χωρίς τίποτα προς το παρόν.
4: Όχι μέχρι τώρα καλύτερα.
1: Είχα απομονή σήμερα για τους αγρότες.
4: Ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε με τους αγρότες. Λοιπόν, έγινε όλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Μάπες, ακούστε λίγο, σας δίνω το απόλυτο για να τουλάχιστον στα σπατσαρίσματα να σας φτιάξουμε λίγο το σπιτάκι σας. Είτε θέλετε να φτιάξετε το δικό σας το σπίτι, είτε το εξοχικό. Εσείς οι τρεις μπορείτε να βγείτε για διάλειμμα. Δεν έχω ένα θέμα, θα πάω σε κομμάτι. Μπράβο, κάντε τσιγάρο. Λοιπόν, Diamond Doors, σας δίνω πόρτα και όχι πόρτα, πορτάρα προσαρμοσμένη στις ανάγκες σου οικονομικά όπως πρέπει στην αιχμή της τεχνολογίας. Γιατί η Diamond Doors διαθέτει πολυετή εμπειρία και είναι leader στο χώρο, αξιοποιώντας πλήρως την τεχνολογία και προσαρμόζοντας την πόρτα, το προϊόν τέλος πάντων, στις ανάγκες σου. Ας πούμε, εγώ που θα πάρω, ζήτησα να έχει ηχομόνωση. Γιατί εκεί που θα τη βάλω είναι γκαράζ και δεν θέλω μέσα να ακούγονται τα αυτοκίνητα ούτε να ενοχλούν και έξω. Η Diamond Doors δραστηριοποιείται. Γιατί στα γκάρα θα καταλήξω να μένω. Στον χώρο της Λιανικής, λοιπόν, με 5 καταστήματα στο Ήλιον, στον Άγιο Δημήτριο, στον Πειραιά, στο Χαλάνδρι και στη Γλυφάδα. Μάπες, στείλτε λοιπόν. Όχι, μην τον ανοίξεις. Μη σε να κάνεις ελικόπτερα. Δεν πρόκειται. Όχι, όχι. Λοιπόν, διπλή θωράκιση, λοιπόν. Τσιμπάτε πόρτα ασφαλείας διπλή θωράκιση με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής Ιζέο και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Στείλτε τώρα, στείλτε τη λέξη δώσε πόρτα ούγκα. Δώσε πόρτα ούγκα ή δώσε ούγκα πόρτα στο 698 και το ονοματεπώνυμό σας, στο 698 104 104 και 6.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
5: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Του βραβευμένου πεζογράφου Τάσο Αθανασιάδη. Ευφυής. Τολμηρός. Οραματιστής. Ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
9: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

0: Αυτό είναι ο Νότης Φαγιανάκης. Δεν θα πας πουθενά. Θα γυρίσεις μια νύχτα σε μένα. Δεν ξέρω αν γυρίζετε ένα πρωινό σε εμάς εδώ, αλλά εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ και 19 χρόνια. Το Μάπε Σόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Στη συγκεκριμένη έκδοση με τον Βασίλη Βλάχο, τον Θανάση Πασά, την Κατερίνα Μπουκά.
1: Το Δημήτριο Γκαρέζο.
0: Έχουν απλώσει εδώ, έχουν κάνει τσιμπούση οι παιδιά. Τους έφερα εγώ τα σάντουιτς. Έχει φέρει και η Κατερίνα τώρα εδώ πέρα βερίκοκα.
2: Ο Ιάσονας μας τα έφερε.
1: Έρχονται οι εργαζόμενοι να πούμε εδώ και μας λέει.
2: Είναι δικά του βερίκοκα. Πάρα πολύ νόστιμα καλοκαιρινά και μυρωδάτα. Ναι. Πολύ ωραία.
0: Δικά του δηλαδή. Καλλιεργεί ο Τσόλης βερίκοκα.
2: Είναι δικά μας. Ναι, τώρα δεν ξέρω, δεν ρώτησα κι εγώ.
0: Μας λυπούνται που θα μείνουμε άνεργοι και μας φέρουν φαγητό.
1: Ναι.
2: Μα πει κι εσείς άμα θέλετε να στείλετε τίποτα.
0: Ναι. Αποθηκεύστε εσείς τώρα σαν καμήλες για να έχετε για το χειμώνα.
1: Περίμενε. Σ' έχω. Το επόμενο όν θα ξεκινήσει ως εξής. Πεινασμένο Μάπε Σόου. 104,6.
0: Πινάλες του Μάπε Σόου.
1: Στείλτε τις προσφορές σας.
3: Να πούμε όμως κάτι εδώ, παιδιά. Μη στέλνετε γενικά φαγητό. Να στέλνετε ξηρά τροφή. Δηλαδή σβάν, κονσέρβες.
0: Μπράβο, Θανάση.
3: Πράγματα που μένουν ντολμάδα και έχω κάνει φτωχός.
2: Κάμια σαρδέλα.
1: Ναι. Και αν θέλετε. Σε περίπτωση, γιατί ξέρω ότι μας ακούτε διάφορες κοινωνικές τάξεις. Αν θέλετε να μας στείλετε λίγο μπρικ, λίγο χαβιαράκι. Όπως τα ξέρετε, σε παγωθήκη γύρω-γύρω, ναι, και στο μπράβο ειδικό μέσα το kit για να μην γίνει.
0: Όπως τα ξέρετε.
3: Μην μου στέλνει ψωμί, στείλε μου, αλεύρι.
0: Λοιπόν, Μάπες, αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε.
1: Και εκείνα τα ωραία τα ψωμάκια τα έτοιμα, ρε παιδί μου, που είναι σαν κρακεράκια.
3: Δεν πούνε γρήγορα, Βασίλη, με αυτά θα τα φάσει μια-δύο μέρες.
0: Αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή, γιατί χάνετε λεφτά αλλιώς. Ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να μεταλλαχθεί η επιχείρηση και να γίνει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Και τότε θα είναι κάτι καλύτερο. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να την προστατεύετε. Γι' αυτό είναι εδώ η Vodafone με το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη, μάλιστα, ανά πάσα στιγμή, γιατί κάθε πρόβλημα μπορεί να είναι διαφορετικό, κάθε ιός. Κακόβουλο λογισμικό ή hackers. Μπορεί να αντιμετωπίσετε hackers. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online μέσα από το Vodafone.gr / business ή οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone.
1: Βεβαίως, καλημέρα στους Μάπες να πούμε στο 698-104-104-6. Προσπαθώ να κάνω μία διαχείριση εδώ, γιατί έχετε πάθει και ζημά. Θέλετε και πόρτες σούγκα φέρε.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και τα δικά μας θέματα εδώ που συζητάμε. Δεν ξέρω, Κατερίνα, αν είσαι.
2: Προσπαθούσαμε.
1: Γιατί έχω και εγώ λίγο κολλήσει εδώ.
2: Ναι. Μιλούσαμε για σχέσεις με διαφορά ύψους. Είτε ψηλότερος ο άντρας είτε η γυναίκα. Έχουμε τον πρόδρομο και λέγεται διαφορά ύψους. Δεν θα πω πολλά. Σύζυγος κοντής. Καλημέρα.
0: Α, ο σύζυγος κοντής.
2: Στέλνει καιρό.
0: Στέλνει καιρό. Γιατί κοντή.
1: Πόσο κοντή είναι η κοντή, ρε πρόδρομο.
2: Ναι, ας μας πει.
0: Κοιτάξτε όμως τώρα πόσο αδικία είναι αυτό. Αφού λέμε για την πατριαρχία, να πούμε και την αντίθετη κατάσταση.
2: Ναι.
0: Η κοντή γυναίκα έχει καλό όνομα. Ειδικά στα ερωτικά.
2: Και ο κοντός άντρας έχει.
0: Όχι,
2: καλό όνομα.
0: Ο κοντός άντρας έχει το όνομα του κομπλεξικού.
3: Ναι, ναι, αλλά λέμε ο κοντός.
0: Το οποίο βγαίνει και στα ερωτικά.
3: Ναι, αλλά,
1: τα
3: okay,
1: σεξουαλικά όχι, πάνε κάτι, τα κάτι, παιδιά.
0: Παιδιά, μιλάτε τώρα γιατί.
3: Όχι, ο κοντός λένε είναι
0: όχι, αυτή η φράση.
3: Είναι πιστόλι, λέει.
0: Ναι, αυτή τη φράση ότι ο κοντός και το αυτό του και ο ψηλός και το αυτό του το έχουν βγάλει κοντή. Είναι ξεκάθαρο ότι το έχουν βγάλει κοντή.
2: Αντίστοιχα, οι κοντές μπορεί να έχουν βγάλει τα δικά του. Το ότι παίρνουν σε.
0: Μα άντρες τα λένε, δεν τα λένε κοντές.
1: Υπήρχαν χρόνια παλιότερα από τις δικές μας εποχές που υπήρχε, ρε παιδί μου, δεν ήταν και το καλύτερο, ξέρεις, υψηλή γυναίκα. Μάλλον τη θέλανε και λίγο πιο κοντή από τον άντρα. Δεν ξέρω πώς ήταν η φάση. Αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε σήμερα. Πω από 2 μέτρα σαν μοντέλο είναι αυτά. Δεν εντυπωσιαζόταν με το ύψος της γυναίκας.
2: Ο πρόδρομος λέει 1,58 είναι κοντή και 1,73 ο ίδιος.
0: Ο πρόδρομος.
1: Πρόδρομέ μου και η κοντή σύζυγος κοντού είναι.
2: Κακά τα ψέματα.
3: Μέτριος να πούμε.
2: Είναι το 1,73 μέτριο.
3: Μέτριο.
0: Μεσογειακός.
2: Ξέρω είναι εγώ. Μεσογειακό.
3: Στο μέσο είναι μωρέ, το 1,70 εκεί.
0: Εγώ είμαι 1,83, άρα δεν είναι. Κοντό είναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι.
1: Όχι,
2: το
1: εσύ
2: μέσο...
1: τη γενιά. Όχι, τη γενιά σου.
2: Εσύ είσαι ψηλό.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι το μέσο είναι εκεί γύρω στο 1,75 με 1,80 max, εγώ θα έβαζα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι η αλήθεια.
0: Max. Λοιπόν, 698-104-104-6 και πριν πάμε στην Εβάνα Ζουμπούρογλου για την Gossip Lifestyle ενότητά μα, θα σα. Να σα ξαναδώσω Diamond. Θέλετε για σιγουριά. Γιατί
1: φέρε να το δέσουμε.
0: Πρέπει να έχετε την πόρτα την καλή. Την πόρτα του πρωτοπόρου, την πόρτα του leader, του ηγέτη στο συγκεκριμένο industry, στη συγκεκριμένη βιομηχανία όπως τα λέγανε και στο χωριό μου. 5 καταστήματα λοιπόν Diamond Doors σε Ήλιον, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Μπορείτε να πάτε να σας εξηγήσουν, να σας δείξουν, να καταλάβετε ότι το γουστάρουν, το κατέχουν και νοιάζονται. το αντικείμενο. Πόρτα λοιπόν για την αποθήκη. Πόρτα για το σπίτι, πόρτα για το παιδί, για το καινούργιο, το φοιτητικό το σπίτι εννοώ. Για το εξοχικό, για το πατρικό, για την ανακαίνιση. Μια φορά τη βάζεις και ξενιάζεις. Γι' αυτό πρέπει να την πάρεις από τους καλούς. Diamond Doors, τι λοιπόν θες να την πάρεις από εμάς. Μέσω Diamond εννοώ. Πόρτα διπλή θωράκιση με 24 σημεία κλειδώματος. Βγάζει παιδιά πύρο και από το. Και στο.
1: Μη.
0: Λοιπόν, 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής Ιζέο και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλείδια. Στείλτε τη λέξη δώσε μου πόρτα Ούγκα στο 69, και το ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6.
1: Ο φίλος ο Μανώλης εδώ, παιδιά, λέει το δικό του το παράπονο. Πρέπει να με δείτε μάπε σε αναμνηστική φωτογραφία με την κόρη μου και τις συναθλήτριές της από την ομάδα βόλεϊ. Φαίνομαι σαν άμυρος φροντιστής της ομάδας.
0: Και εσύ γιατί πηγαίνεις και βγάζεις φωτογραφία με την κόρη σου και τις συναθλήτριες?
1: Άμα κάνουν κάποια νίκη, ας πούμε.
0: Τα θέλει και αυτού ο κόλος, αυτό λέω.
1: Τι να κάνει, να ψηλώσει ο μπαμπάς για να φάει να ξαναβγει φωτό.
2: Η Σοφία μας λέει καλημέρα, λατρείες.
1: Αυτές, συγγνώμη, αυτές τεντώνονται. Πηδάνε, πλώνει το ύψος.
0: Άσε μας, Βασίλη, η νέα γενιά είναι πιο ψηλή. Όσο μεγαλώνει, όσο δεν περνούν τα χρόνια, ζαρώνεις.
1: Δεν το πιστεύετε ότι το σώμα προσαρμόζεται στους κορυφαίους αθλητές, ας πούμε, ο μπασκετμπολίστας βοηθάει το άθλημά του?
3: Όχι, παιδιά, είναι οι συνήθειες. Δηλαδή, αλλάζει το DNA.
1: Αυτό,
3: δηλαδή, η τροφή, η γυμναστική. Σκέψω ότι η δικιά μας η γενιά, τώρα εγώ και ο Ουγγαρός, δεν λέω για σένα, εγώ και ο Ουγγαρός δεν το είχαμε στο σχολείο να πάμε να γυμναστούμε. Τώρα τα παιδιά από πρώτη μέρα σου πάνε όλα γυμναστήριο. Κάνουν πρωταθλητισμό. Δεν καπνίζουν.
1: Αυτό αλλάζει πολύ.
3: Δεν καπνίζουν. Δηλαδή, που λένε, τι λες, δεν καπνίζουν, είναι με έναν ατμιστή. Εντάξει, okay, είναι με έναν ατμιστή, αλλά τουλάχιστον. Δεν κάνουν τσιγάρα νικοτίνης όπως οι καλά.
0: Και το χαρτί, να καίγεται το χαρτί.
3: Από το χαρτί. Επίσης
2: κάνουν τα άλλα, τα μυστήρια
3: όμως. Ναι, αλλά έχουν βάλει στο mindset τους, ρε παιδί μου, ότι είναι ωραίο να είσαι γυμνασμένος.
2: Ναι, ναι, ισχύει ναι. Αυτό. Ναι. Και ματσαλάτε, peanut butter.
0: Ηρέμησε, ματσαλάτε, peanut butter. Έλα, πάμε. Λοιπόν, πάμε στην Ιβάνα. Πάμε στην Ιβάνα. Δεν έχουμε Ιβάνα. Έχει κολλήσει ο Ιβάν. Ωραία.
1: Ωραία. Να πούμε καλημέρα εδώ στην.
0: Μερικά τμήματα του MyRadio έχουν γίνει ήδη ενημερωτικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Το ξεκινήσαμε από το τηλέφωνο.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Καλημέρα εδώ στη φίλη. Έχω χάσει το όνομά τη που στέλνει τα φιλιά τη στο Θανάση που τον είδε χθες και λέει πόσο ωραίος είναι από κοντά. Και που
0: ο Θανάσης.
1: Αμέ, ωραίος. Αμέ, αμέ, αμέ, αμέ.
0: Μην ντούβλη!
2: Μην ζηλεύεις.
0: Όχι, δεν ήθελα να κάνω αυτό το σκιτσάκι με τον Mr. Bootkin γι' αυτό.
1: Και μας ευχαριστεί για την ωραία ευκαιρία που της δώσαμε χθες να γίνει και εκείνη η εθελόντρια. Που πήγε στην. Βέβαια, βέβαια. Εκεί συνάντησε τον Θανάση Πασά.
0: Είδες ότι δεν ήταν τίποτα. Πώς ήταν χθες, Θανάση, ωραία?
3: Μια χαρά ήταν, πολύ ωραία ήταν.
2: Ωραία.
3: Και παιδιά, είναι και εύκολες διαδικασίες αυτές τώρα. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά νιώθεις πραγματικά ότι προσφέρεις. Βέβαια, εγώ θα πω την αλήθεια, δεν έδωσα.
0: Αλλά τα λες έτσι.
3: Όχι,
2: μα είπες χθες ότι έχεις το στίγμα.
0: Α, και εγώ έχω δώσει.
3: Για το στίγμα, για το αίμα. Για ναι. Το σάλιο, έχω μπει στις λίστες. Τότε okay. Σε ένα φιλανθρωπικό ναι, ναι. Αγώνα που ήμουν, είχα δώσει κανονικά.
0: Εμείς που κάναμε το ραδιομαραθώνιο για την Ελπίδα.
3: Είχαμε δώσει.
1: Εννοείται, βέβαια. Η φίλη Σοφία εδώ, καλημέρα λατρείες. Τι υπέροχο θέμα ημέρας. Στα 25 μου θυμάμαι. Είχα σχέση με ένα παλικάρι 1,94, 1,50 εγώ. Πω. Στην παρέα μας ο πιο κοντός τότε ήταν 1,78. Με φώναζαν κομμωδίνο.
2: Μισό λεπτό να διαβάσω και το μήνυμα του Γιάννη.
0: Γιατί σηκώνεις το χέρι?
2: Για να δώσω μισό λεπτό. Καλημέρα, παιδιά. Σας ακούμε δυνατά από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Σας περιμένουμε 18 Ιουλίου για το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Σουλάρι Αρκαδίας, Γιάννης.
1: Είμαστε κάθε χρόνο καλεσμένοι σε αυτό. Είναι σταθερός ο φίλος.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου και είμαστε 7 λεπτά πριν τις 8. Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, έπειτα από τη συμφωνία που επετεύχθη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Σε λειτουργία θέτει ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς την εφαρμογή Πόσο Κάνει, η οποία θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Σε λειτουργία τέθηκε από εχθές 3η 16 Ιουνίου η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της οποίας οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν με γραπτό μήνυμα τα αποτελέσματά τους. Ο 104,6 My Radio σας προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ και μετά, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, ρομαντισμό και νοσταλγία φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική αρχικά ο καιρός αναμένεται αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
2: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Εβάνα δεν είναι ακόμη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα την καλέσουμε.
2: Είναι.
0: Α, είναι ωραία. Το είναι.
2: Εδώ είναι.
0: Κλείστε
3: και, και μαζί της θα συζητήσουμε.
2: Μπρεάτιμε. Θα ξεφύγεις.
0: Εγώ τι να ξεφύγω, αφού μας είναι η γωνιά του Γιώργη του Μπέζα τώρα. Είναι η ενότητα του Γιώργου που μας μαγνητοφωνεί και μας παίζουν στο πρωινό.
3: Α, και εγώ ήθελα καλημέρα, να τοποθετηθεί να για τις διαφορές ύψους.
0: Καλημέρα. Πώς?
3: Ήθελα να τοποθετηθεί για τις διαφορές ύψους.
0: Ο Μπέζας.
3: Η Εβάνα καλέ την Μπέζας.
4: Θα το μοντάρουν μετά.
0: Θα το κόψει. Αν και έμαθα ότι αποδεσμεύτηκαν όλοι εχθές από το πρωινό. Η μπροστινή. Κρατήθηκε μόνο ο Τεριάκης.
2: Θα ξεκινήσω με αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με τη Vodafone όμως, γιατί πρέπει να το πω και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και για τον καθένα που του χαλάει το κινητό. Γιατί το καθένας έχει τα δικά του προβλήματα, τα παιδιά τα δικά τους, εσείς τα δικά σας, εμείς τα δικά μας. Δεν είναι το θέμα του ποιος έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όλοι έχουμε προβλήματα, οπότε γελάμε, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Μερικά από αυτά λύνονται όμως, για να μπορούμε να χαμογελάμε τα υπόλοιπα. Αν έχει χαλάσει το κινητό σου, Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία, με την αξιοπιστία Vodafone. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση, παρακαλώ, και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Μάπες. Πάμε.
3: Εβάνα.
0: Ελαβάνα.
2: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε.

0: που είναι η διευθύντρια ψυχαγωγίας. Να σας πω και ακριβώς τη θέση.
1: Με το καλό η συμφωνία.
2: Η διευθύντριά του στον Αντένα του είπε, δηλαδή, πήγε να ψαρέψει, του λέει, δηλαδή. Εντάξει, η παροιμία που όλοι γνωρίζουμε είναι το δε μαμείς που δε μαμείς, γιατί δεν πας για ψάρεμα.
0: Όχι,
2: αυτό του είπε.
0: Όχι, όχι. Είναι η διευθύντρια επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων ομίλου Αντένα και είναι η Τέσσα Κορλέτη, για να είμαι και σωστή. Λοιπόν, ουσιαστικά με αυτό το story είναι σαν να λέει ότι τελείωσα, ολοκλήρωσα τις επαφές. Εγώ αυτό κατάλαβα.
2: Α, ότι εγώ.
0: Ότι τώρα θα πάω για ψάρεμα, θα πάω στην Τίνο.
1: Τι τα θέλει και ανακατεύεται με Instagram, ρε παιδί μου, και με τέτοια, αφού δεν τον πάει και γενικά, δεν τον θέλει και ο κόσμος εκεί.
3: Έχει γενικά, πλάκα, η ηλικία είναι ωραίο να τη βλέπει.
2: Γενικά πάντως τώρα με το σιγά εσύ.
0: Ότι, ότι λήξαν όλα καλά, κατάλαβες. Εγώ αυτό κατάλαβα.
2: Κοιτάξτε, τώρα επειδή είναι τελεπτά τα πράγματα, θέματα τώρα και αφορούν τις δουλειές του κόσμου. Καλό είναι να προσέχουμε και τα αστεία μας και τα post μας και τις αλληγορίες μας. Όταν τώρα του αλουνού, όταν ο άλλος ζορίζεται για το αν θα έχει να πληρώσει τον νίκη του, το δάνειό του ή τους ανθρώπους που φροντίζει. Δηλαδή, το λέω και εγώ για τον εαυτό μου. Ας βάζουμε ένα κόφτη και σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε και στα αστεία μας και σε αυτά. Δηλαδή, όπως αυτούς τους δύο που εγώ θα τους πάω τώρα νομικά που λέγανε για μένα ότι πόσα βγάζω και ότι σιγά τις υποχρεώσεις που έχω και σιγά το πράγμα. Και άμα πάρω και 5 χιλιάρικα ενώ παίρνω 10, ποτέ δικό τους. Δεν έγινε και τίποτα. Οπότε τώρα καταλαβαίνετε αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά. Γιατί αφορούν του κάθε ενός τη ζωή. Δεν είναι απλά τώρα, δεν λέμε εγκομενικά.
0: Εννοείται.
2: Οπότε και ο Γιώργος τώρα που είναι φίλος μου πρέπει να προσέχει λίγο τώρα και τα καλάμια και τα αυτά. Εκτός αν είναι ένα αστείο εσωτερικό δικό του
1: δεν
2: και
1: είναι εσωτερικό, είναι ρε παιδί μου. Όχι, θυμάσαι που έλεγε και στον αέρα ότι εγώ παιδιά μου και να μην κλείσω θα πάρω το καλάμι μου και θα πάω στην Τίνο και θα ψαρεύω. Και τι ωραία θα περνάω τα καλοκαίρια. Και τώρα είναι και έκλεισα και θα ψαρεύω.
2: Αυτό λέει.
1: Σαλούφες.
2: Μου στέλνει και ο Στέφανος ο Κωνσταντινίδης, λέει, είχε πει, λέει ο καπετάν Γιώργης, θα πάρω το καλάμι και θα πάω το χειμώνα στην Τίνο. Εφόσον λέει τώρα το ανεβάζει, σημαίνει ότι πάω καλοκαίρι, άρα χειμώνα θα έχω την εκπομπή. Άρα τα βρήκαμε.
0: Ναι, δείχνει το καλό κλίμα, δείχνει την θετική εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Τζάμπα κλάφτηκε τόσο καιρό, ναι.
0: Όχι, ο Γιώργος Λιάγκας το τελευταίο διάστημα έκανε δύο πλάκες. Η μία είναι αυτή και η άλλη είναι ότι το μουσί το αφήνω και όταν θα το ξυρίσω, πάει να πει ότι τελείωσαν οι συζητήσεις, ότι έληξαν όλα καλά.
1: Δεν ήταν ακριβώς πλάκες, την αγωνία του έδειχνε.
2: Ναι, αλλά αν αποδεσμεύτηκαν τώρα ο κόσμος και μείνει χωρίς δουλειά, δεν είναι ώρα τώρα να αποστάρεις τώρα το εγώ τα βρήκα. Ξέρω εγώ, αυτό νομίζω.
0: Αυτό που λέει το ρεπορτάζ είναι ότι ο μόνος που μένει είναι ο Στεγιάκης.
2: Για πες.
0: Ότι έγινε ραντεβού με τους υπόλοιπους, εκτός από τη Φωτεινή Πετρογιάννη που εκκρεμεί το ραντεβού της σήμερα, ότι αποδεσμεύτηκε και η Δέσποινα Καμπούρη και ο Πάνος Κατσαρίδης, ύστερα από το χθεσινό ραντεβού που έκανε ο Πάνος Κατσαρίδης και μάλιστα από ό,τι γράφεται και ακούγεται είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος. Γιατί ενδεχομένως να μην περίμενε αυτή την εξέλιξη. Να σας πω ότι την άμεσα σχολή η οποία επέφερε.
2: Δεν το περιμένει, γιατί εκείνος απέρριψε πρόταση για να είναι εκεί αφενός. Αφετέρου είναι και ο πιο οικονομικός.
0: Είχε απορρίψει την πρόταση του Open πέρσι και του Λάμπρου Κωνσταντάρα.
2: Ναι, και σου λέει τώρα.
1: Γιατί σε μια εκπομπή που βγαίνει ο παρουσιαστής προχθές και λέει τι καλά πάμε, τον τρώνε τον άνθρωπο. Ναι. Και δεν συνεχίζουν αφού καλά τα πάνε.
0: Στο πλαίσιο της μείωσης του μπάτζετ πάντοτε συζητιούνται αυτά και όχι για κάποιον άλλο λόγο. Έτσι.
2: Άρα η Φωτεινή θα είναι.
0: Η Φωτεινή Πετρογιάννη δεν είναι σίγουρο, είναι 50-50. Μπορεί και να είναι όμως, εκκρεμεί το ραντεβού της. Να σας πω ότι εχθές η Τίνα Μεσαροπούλου στο Happy Day, η οποία επέστρεψε κιόλας και να πούμε και από εδώ καλή επιστροφή, καλή επάνωδο, είπε ότι η Δέσποινα Καμπούρη, ναι, μεν είπε στις κάμερες ότι εγώ αποφάσισα να φύγω και ενημέρωσε το κανάλι ότι θα αποχωρήσω στο τέλος της σεζόν. Ωστόσο είπε ότι και το κανάλι, ότι μάλλον ήξερε θα της πει το κανάλι και κατά κάποιον τρόπο το πρόλαβε γιατί και το κανάλι την αποδέσμευσε από τη δική του μεριά.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν ήταν μια καλή χρονιά, ούτε η Δέσποινα βοήθησε το πρωινό, ούτε την εικόνα της. Δηλαδή ήταν κακό και για την ίδια και για την εκπομπή η παρουσία της. Δεν πήγε καλά αυτό. Η χημεία, τα χνότα τους ρε παιδί μου δεν τέριαξαν.
3: Θα πάει στη Σύση.
2: Στη Σύση.
3: Ρωτάω.
2: Όχι στη Σύση.
1: Τόσο
0: κόσμο. Όχι, αυτό που είχε συζητηθεί ήταν μήπως συμπαρουσιάσει με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Που και αυτό τώρα το ενδεχόμενο δεν ξέρω κατά
2: κοίταξε,
0: πόσο.
2: Η Δέσποινα πρέπει λίγο να φτιάξει τώρα το προφίλ της μετά από. Δηλαδή έχει πληγεί φέτος. Με διάφορα. Ακόμη και το γεγονός ότι την είδαμε να φωνάζει και να στραβώνει, ήταν κάτι τελείως. Μας ξένησε σε σχέση με την τηλεοπτική της εικόνα, όχι πως δεν φωνάζει. Όλοι μας φωνάζουν.
0: Ωστόσο, μπορεί να θέλει να αφιερώσει όλο της τον χρόνο και την ενέργεια στο νέο της δημιούργημα, γιατί έχει φτιάξει ένα site, κάνουν κάποια βίντεο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι.

0: άνθρωποι που δουλεύουν μαζί τη σε αυτό το project.
1: Την Ελένη Λουλαράκη, πολύ δυνατό, με δυνατή μεταγραφή.
0: Και την Νικολέτα Ράλι και την Φωτεινή Πετρογιάννη.
1: Ωραία, ωραία.
2: Ναι, εντάξει.
0: Έχει φτιάξει ένα team, οπότε μπορεί να θέλει να δώσει όλη την ενέργεια εκεί. Πάντως ο Πάνος
2: Κατσαρίδης. Δεν το γνώριζα αυτό που λες για το team και τα βίντεο, αλλά μας έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι της τηλεόρασης να καταφεύγουν σε αυτά όταν δεν έχουν κάτι άλλο και μόλις το άλλο βρεθεί. Ούτε και τα ξέρουμε τα βίντεο και τα YouTube που κάναμε.
1: Ισχύει.
0: Κοίταξε, Βασίλη, ξεχνάμε... είναι μια νέα εποχή τώρα. Μια νέα κατάσταση αυτή που συμβαίνει στην τηλεόραση. Οπότε οι περισσότεροι στρέφονται στο διαδίκτυο γιατί, όπως όλα δείχνουν, εκεί πάει ο δρόμος, εκεί μας οδηγεί που λέμε. Εντάξει,
1: μπορεί όμως να στρέφεσαι, μπορεί και να αναγκαστικά να στρέφεσαι. Δηλαδή, μπορεί να στρέφεσαι έχοντας επιλογή στην τηλεόραση ή να στρέφεσαι επειδή σε έδιωξε η τηλεόραση.
2: Συνήθως yes. βλέπουμε ανθρώπους να κινούνται με βάση τη δεύτερη περίπτωση που είπε ο Δημήτρης και γι' αυτό όταν τους δοθεί μετά μια τηλεοπτική ευκαιρία τα παρατάνε yes. και επιστρέφουν σε αυτό που
1: και
2: ξέρουν.
1: Και η Παπίλα δηλαδή μας έλεγε ότι, όταν, ότι το Vidcast έγινε επειδή το ήθελε και ότι αυτό ήθελε να κάνει και δεν ήθελε να κάνει τηλεόραση, αλλά μόλις έσκασε η πρώτη πρόταση που δεν ήταν και δεν τη φωνάξανε και στο CNN. Έτσι, για να κάνει το real view με τα αποτελέσματα που είδαμε, αμέσως την πέταξε τη σκούφια της.
2: Έτσι συμβαίνει συνήθως. Άσε που δεν είναι
0: ναι,
2: και.
0: Μα αν πας, συγγνώμη, ναι, ναι. αν πας στο διαδίκτυο, δεν πάει να πει ότι επαρνείς μια για πάντα την τηλεόραση.
1: Άλλο λέμε, βέβαια. Ελένα, συντονίσου, είπε, συντονίσου λίγο. Λέμε ότι όσοι
0: νομίζω
1: ότι. Η τηλεόραση συνήθως είναι επειδή τους κλωτσάει η τηλεόραση. Όχι όταν, επειδή έχουν επιλογή στην τηλεόραση και πηγαίνουν και κοιτάζουν και τι ψάρια πιάνουν στο
2: Ιντερνετ. Για τη νέα εποχή, ας πούμε, ναι. για άλλο κοινό.
1: Επειδή θα είναι μπροστά που λες και ότι ναι. είναι επιλογή τους. Δεν είναι επιλογή τους, είναι επειδή δεν έχουν τίποτα
0: το
1: άλλο να κάνουν.
0: Κατάλαβα.
1: Και απόδειξη αυτού είναι ότι 9 στις 10 φορές όταν τους ζητάει πίσω η τηλεόραση, τα παρατάνε
2: το
1: τα βίντεο και πάνε στην τηλεόραση. Mm.
0: Που ναι, δεν αλλά είναι... δεν το παράτησε η Έλληνα Παπίλα, αυτό θέλω να πω.
2: Που δεν είναι πια και πολύ φιλικό το περιβάλλον, εγώ νομίζω, για όλους. Δηλαδή, άνθρωποι τώρα. Που τους έχει ταυτίσει το κοινό με την τηλεόραση, με την τηλεόραση που δεν χωνεύει το διαδίκτυο, με την τηλεόραση που ταχώνει στους YouTubers. Δεν θα πάνε ξαφνικά να ανοίξουν ένα κανάλι και θα σταθούμε όλοι με το στόμα ανοιχτό να δούμε.
1: Έσω. Για ναι. πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, να σας ολοκληρώσω για το πρωινό. Η Σάσα Σταμάτη φαίνεται πως θα βρεθεί στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα την επόμενη σεζόν, μιας και δεν βρέθηκε και αυτή. Αλλά
2: και θα είναι, Βάνα μου, φαντάζομαι, συγκεκριμένα στο πλευρό-πλευρό, πρώτη θέση δίπλα στον παρουσιαστή.
0: Γιατί είναι. Θέτω πως θα είναι ναι, στο, ποια στο, θα είναι.
1: Θα είναι σε όλον τον πλευρό, στο πλευρό τους.
2: Ναι.
3: Δεν πειράζει.
1: Το βιασές.
2: Ναι, ναι.
4: Καλό, καλό.
1: Παιδιά, θέλετε λίγο να πάτε έξω με τα κινητά που κάθεστε εδώ πέρα τόση ώρα και έχετε αράξει.
2: Πάτε να βρείτε τρούφες.
1: Επειδή σας έχω και μπροστά στα μάτια μου.
3: Είναι ωραία εδώ, έχει ερκοντήσιο.
1: Δεν είναι ότι κρύβεστε κιόλας.
4: Και να μην μάθω ποιος άλλος θα είναι στο πλευρό του Λιάγκα. Δεν παίζει.
0: Να σας πω ότι ο Γιώργος Σκρομπόλας στο ρεπορτάζ του γράφει και το ενδεχόμενο να είναι η Μέρη Αργυριάδου αντί τη Σάσα Σταμάτη.
2: Κατάλαβες τώρα τι θα γίνει. Μέρη Αργυριάδου προφανώς επειδή έκανε το Buzz και με το Just και γενικά ήταν από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στο Star, τώρα που θα μείνει ελεύθερη θα την ακούσουμε για όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Κάπου θα πάει από αυτά που θα ακούσουμε και κάπου αλλού που δεν
0: είναι
2: θα ακούσουμε.
1: Είναι η καραβάτου του καλοκαιριού.
2: Ναι.
3: Η Μέρη Αργυριάδου, ποια είναι.
1: Θανάση. Γκούγκλαρε βρέστη και έλα να συνεχίσουμε την κουβέντα μαζί.
0: Εγώ πήγα να απαντήσω όμως.
1: Άκου να δει. Η Αργυριάδου, πάντως επειδή το έπεσε Αργυριάδου, χτες πάλι κάποιος μου στείλε. Κάνανε πάλι, λέγανε γιατί αναρωτιόντουσαν όλοι τι είναι ο Ουγγαρέζος που είπε ότι υπάρχουν στιγμές που κάνουν σκληρό γκόσυπ. Είχαν τον Γιώργο Κρικοριάν και ο τίτλος από κάτω ήταν γιατί δεν ήταν καλεσμένος στο γάμο της Δανάης Μπάρκα.
2: Κάτι που ξέρουμε, ξέρουν και αυτοί γιατί δεν ήταν. Δεν αναρωτήθηκε κανείς, αλλά πάμε να στήσουμε θέμα με τον Πιασάρικο τον τίτλο και να το λύσουμε μόνοι μας.
1: Επειδή λοιπόν πρέπει να σας πάρω το χεράκι και να σας δείξω μερικά πράγματα, γιατί αναρωτιέστε τι εννοούσε ο Ουγγαρέζος σκληρό γκόσυπ. Να, ορίστε τι εννοούσε ο Ουγγαρέζος.
2: Ναι.
1: Πάμε.
2: Γιατί ρε παιδί μου έγινε.
3: Είναι μια ευχάριστη ψυχαγωγική εκπομπή.
2: Έγινε αυτή η κουβέντα και λες, παιδί μου, σκληρό γκόσυπ είναι για παράδειγμα να αποκαλύψει μια πιστία σε μια σχέση ή μια εγκυμοσύνη. Αυτά είναι μηνύσιμα, δεν είναι σκληρό γκόσυπ.
1: Είχαν μείνει άφωνοι στη σύσημα. Ναι. Τι εννοεί ο Ουγγαρέζος και δεν το πιστεύω αυτό και δεν είναι δυνατόν. Αυτοί νομίζουν όντως ότι τα μηνύσιμα είναι το σκληρό
2: γκόσυπ. Ένας τίτλος αρκεί. Ένας τίτλος.
1: Ελ.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω.
3: Άλλο σκληρό γκόσυπ είναι.
0: Λοιπόν, να σας πω κιόλας ότι μια και λέμε για τον Γιώργο Λιάγκα, ότι εχθές απάντησε και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μία μέρα μετά. με αφορμή από την ψυχαγωγία στην τέτοια. Τέλος πάντων, ήταν στα ενημερωτικά θέματα και αναφερόντουσαν σε αυτό το τραγικό συμβάν στη Δράμα, τραγική γυναικοκτονία στη Δράμα. Και έκανε μία σύντομη έτσι παύση ο Γιώργος Λιάγκας, γιατί ήθελε να απαντήσει του Γρηγόρη Αρναούτογλου και να πει ότι ορίστε με λίγα λόγια, πώς γίνεται να γίνονται όλα αυτά και εμείς να μην μιλάμε και να κάνουμε τρεις λαλών ψυχαγωγία. Και επειδή λέει το έχω αποθυμένο από εχθές, το έχω αποθυμένο μέσα μου, γιατί όταν φιλοξενείς έναν άνθρωπο οφείλεις να είσαι ευγενικός, και χθες λέει φιλοξενήσαμε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, κατανοώ απόλυτα τη θέση του και τη σέβομαι, αλλά αυτή τη τηλεόραση μπορεί να κάνει και αυτήν τη τηλεόραση κάνει, ο καθένας αυτό που μπορεί αυτό κάνει. Το έχει κρατήσει από την προηγούμενη μέρα. Καταλάβατε τώρα τι έγινε.
2: Είναι αυτό που τσακωνόμαστε στο δεύτερο διάλειμμα και έρχεται να μας απαντήσει όλους στα σχολάσματα.
1: Αλλά για ποιο λόγο συνέβη αυτό τώρα, για να πούμε την αλήθεια. Το τζιγκλίσανε πολύ. Δηλαδή, όλη την ημέρα και το πρωί στη Τζιμτσιλή, πολύ σκόπιμα άρχισαν να λένε ό,τι σου είπε.
2: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις. Έγινε αυτό. Και έτσι, επειδή τα βλέπει, λέει πως δεν τα βλέπει, όλα τα βλέπει, ήταν λάθος. Δεν έπρεπε να τσιμπήσει.
2: Να ρωτήσω. Μια τανιά να ρωτήσω.
1: Δηλαδή, λέγανε όλοι ότι τον έβαλε στη θέση του και ότι βγήκε στον ίδιο του τον αέρα και τον ξεφτύλισε.
2: Μάλιστα.
1: Και το λέγανε και το γράφανε.
2: Πέρα από αυτό που ήθελε να απαντήσει, μήπως τη μέρα που βγήκε ο Αρναούτογλου κανένα τέταρτο, του έκανε νουμεράκια και σου λέει κάτσε να του την πω και σήμερα, μήπως ξαναβγεί και σήμερα.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό. Αλήθεια δεν το ξέρω.
0: Κοίταξε, να βγει back to back τώρα εντάξει. Λίγο υπερβολή, δεν νομίζω ότι θα έβγαινε.
3: Καλά και
2: κάτσε μη βγει σήμερα τον ευρύσει.
3: Το Αρναούτογλου που βγήκε λάθος για μένα ήταν.
1: Συμφωνώ.
3: Τέλος πάντων. Μεταξύ τους τσακώνονται, μεταξύ τους τα βρίσκουν.
1: Πραγματικά.
0: Καλέ,
3: μεταξύ τους αμοιράζονται καλά επίσης.
0: Υπάρχει ένας εκνευρισμός γενικότερα. Και στον Αντένα αλλά και γενικά. Και ο Πέτρος Κουσουλός την Παρασκευή, στον αέρα της εκπομπής, πέτυχε
1: κάτι πιχτές. Να σου πω για τον Γρηγόρη ότι και ο Γρηγόρης τώρα τελευταία βγαίνει συνέχεια οργισμένος. Οπότε έχει δίκιο ο Θανάσης, δεν του κάνει καλό και στην εικόνα του. Κάθε τρεις και λίγο να βγαίνει ένας τσαντισμένος Αρναούτογλου με τον Λιανό, με τον Ουγγαρέζο, με τον Λιάγκα και να ταχώνει, ενώ πρεσβεύει ότι έχει πεθυμίσει να χαμογελάσει να γελάσει το χιλάκι του και να κάνει ψυχαγωγία.
0: Ναι, δεν του ταιριάζει, αλήθεια
1: και
0: είναι αυτό.
1: Και
0: το
1: δεν
0: προφίλ.
1: Συνάδει με αυτό που μας λέει. Άλλα μας λέει, άλλα κάνει. Ένας τσαντισμένος Αρναούτογλου, μία για τη Νέα Δημοκρατία, μία για κάτι που του είπε ένας συνεργάτης του και μία για την τηλεόραση που δεν πάει στο δρόμο που έπρεπε να πάει. Δεν είναι ένας Αρναούτογλου που θες να τον δεις και να γελάσεις.
2: Δεν είναι ευχαριστός. Από την άλλη, ο κύριος Κουσουλός που μας πάει τώρα η Ευάνα, ενώ έχει αυτή την εκπομπή, ρε παιδί μου. Με τα πολύ δυσάρεστα θέματα και τον τρόπο που τα σχολιάζουν και τα προσεγγίζουν, κάθε φορά που δίνει δηλώσεις, επειδή ο άνθρωπος έχει πετύχει και τη σεζόν του φέτος σε επίπεδο τηλεθέασης, είναι πολύ ψυχαγωγικός, πολύ χαρούμενος, πολύ ευδιάθετος. Έτσι. Και δεν, ας πούμε, δεν μαλώνει δηλαδή ότι ήρθατε να με ρωτήσετε εμένα, να μου συζητήσετε που είμαι ερωτικός και άλλη ψυχαγωγική.
1: Παιδιά,
2: πολύ cool.
3: Επίσης, θέλω να πω μια μεγάλη αλήθεια που την κρατάω πολύ καιρό μέσα μου.
2: Όχι, διώρα!
3: Ναι, και στον Γρηγόρη και σε όλους τους ανθρώπους που λένε ότι τους λείπει ψυχαγωγία. Ο κόσμος, όταν έβλεπε τηλεόραση και γέλαγε.
1: Μπα στο κουσουλό, βέβαια. Τώρα να πέσει.
3: Αλλά όχι, όχι. Που λέγανε ότι γελάγανε παλιά με τηλεόραση. Γελάγανε με τη τράστη τηλεόραση. Γελάμε με την κατάντια. Πάντα με αυτό γελάγαμε.
0: Δεν γελάγαμε ότι.
3: Δεν γελάγαμε με τα ψυχαγωγικά προγράμματα της τηλεόρασης, ούτε με τις εξυπνάδες που πιστεύαμε ότι λέγαμε όλοι. Γελάγαμε αν κάποιος πάθαινε κάτι, έτρωγε μια τούμπα, αν έβγαινε κανένα παρατράγουδο.
4: Με
3: την candid camera γελάγαμε να ξεφτυλίσει.
1: Ναι, δεν είπε ο Γρηγόρης, δεν είπε όμως, για να το πούμε και του τραβού το δίκιο τώρα, δεν είπε ότι να φέρουμε την παλιά τηλεόραση. Είπε να βρούμε νέους τρόπους να γελάμε στην τηλεόραση. Που πράγματι θέλει περισσότερη δουλειά πια. Γιατί δεν μπορεί να γελάς με το ότι έπεσε κάποιο ή έκλασε ένα άλλο.
2: Ναι. Ναι,
1: αλλά
2: ναι.
1: Έχει δίκιο εδώ ο Θανάσης ότι αυτή τη τηλεόραση όμως υπήρξε και ο Γρηγόρης.
2: Ναι,
1: πέταγε ψυγεία από τα παράθυρα και έχεζε η Κλάρα.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, τώρα όμως και αυτός ο ίδιος λέει ότι τώρα πρέπει να κάτσουμε να στύψουμε τα κεφάλια μας και να βρούμε άλλους τρόπους να γελάσουμε, αλλά να γελάσουμε.
3: Ναι. Πλέον πρέπει να αλλάξουν όλα τα πρόσωπα να πούμε του Γρηγόρη για να γελάσει ο κόσμος με την τηλεόραση. Γιατί όλα αυτά τα πρόσωπα τόσα χρόνια έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα στο
0: Θανάσιμο όμως. Υπάρχει ένα Your Face που κάνει 20-25% που αποδεικνύει ότι υπάρχει κόσμος που μπορεί να δει ψυχαγωγία και υπάρχουν ψυχαγωγικά προγράμματα. Δηλαδή,
1: εδώ κάνουμε μια συζήτηση που είπαμε χθες ότι δεν αφορά κανέναν. Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Ωραία.
3: Το βλέπουν επειδή δίνονται οι άνθρωποι και.
1: Έλα, Θανάση, είπαμε πάμε παρακάτω. Έλα. Το βλέπουν.
0: Πάντως, για τον Πέτρο Κουσουλό, σας έλεγα ότι.
1: Μα μην αμφισβητείς τώρα την επιτυχία. Τι κάνει, είναι η εκπομπή που κάνει στον Αντένα επιτυχία, είναι το Face.
3: Όλα
1: και το σόι σου στο Sky, στον Α. Αυτά είναι οι επιτυχίες. Τι να κάνουμε.
3: Και βλέπουν τηλεόραση.
1: Ρεάσε τώρα τι και πώς. Ναι. Αυτοί που βλέπουν, αυτούς ακούμε, αυτά τα νούμερα ακολουθούμε.
2: Και εμείς αυτό πάει, το γήπεδο κατεβαίνουμε.
1: Εκεί πάει η διαφημιστική πίτα, από εκεί πληρωνόμαστε. Τι να κάνουμε τώρα, αμφισβητήσουμε και τον ουρανό ότι είναι μπλε.
2: Είναι λίγο ρε παιδί μου, σαν κάτι εκπομπές που γίνονται και κάνουν 1% και βγαίνω εγώ που είμαι παρουσιαστής και λέω ρε παιδιά, να σας πω κάτι και αυτά τα νούμερα. Εμένα μου στέλνουν κάθε μέρα 100 μηνύματα στο Instagram. Μπράβο, κάνεις 1%. Σε αυτό το γήπεδο κατέβηκες.
1: Σε αυτό το γήπεδο κατέβηκες.
2: Ναι.
1: Εκεί θα παίξεις μπάλα. Τι να κάνουμε τώρα, ό,τι και να λες.
2: Εκεί θα γίνεις πρωταθλητής και θα μου πανηγυρίζεις το 15% και το 20%. Εκεί θα λουστείς και το 2%.
4: Πάντως είδα στο ίντερνετ, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια πλατφόρμα, τη Μαριλού Κατσαφάδου που έκανε την Ιουλία Καραπατάκη και ήταν πάρα πολύ ωραία.
2: Πολύ καλή.
4: Πολύ καλή.
2: Γενικά
4: πολύ
2: αυτή καλή. Η Κατσαφάδου οικογένεια, ναι, πατέρας ναι, ναι. και κόρη, είναι καταπληκτική.
4: Πολύ ταλαντούχα.
2: Και αυτή η Μαριλού Κατσαφάδου είναι πάρα πολύ καλή άτιμη.
4: Ναι, ναι, την έκανε την
0: Γίνεται ωραία, ωραία δουλειά στο γεωργείο.
1: Βάνα, ένα μικρό να πει τελευταίο, γιατί μιλάμε τόση ώρα για το ίδιο θέμα. Πάμε.
0: Ωραία, δεν σα λέω τότε για τον Πέτρο Κουσουλό, γιατί ήθελα να σα πω απλά ότι εκνευρίστηκε την Παρασκευή και έλεγε ότι να για αυτού του λόγου. Επειδή βάζουν μπλερ στο. Δεν θα σας πω, αλλά θα σας πω. Βάζαν μπλερ σε πρόσωπα που δεν έπρεπε, που λόγω του νομικού τμήματος δεν έπρεπε να φαίνεται το πρόσωπο, τέλος πάντων, ναι. Και λέει, να λέει, εγώ λέει, γι' αυτό λέει η τηλεόραση πάει εκεί που πάει. Εγώ θα φύγω, λέει, μια μέρα και θα πάω να κάνω διαδικτυακή εκπομπή, να μπορώ να παίζω και τα πρόσωπα και να φαίνονται όλα και να λέω και ονόματα.
1: Ναι, στο καλό.
0: Ναι, θα πάω να κάνω διαδικτυακή εκπομπή και ο Αντένα να παίζει Κωνσταντίνου και Ελένη.
2: Μαλώνει στον αέρα συχνά και τα λέει αυτά, ας πούμε. Πάει να πει. Λοιπόν, και να σας πούμε ότι ο άνθρωπος που έκανε αυτό το έγκλημα λέγεται Δημήτρης Ογκέρσκου. Γιατί να μην πω το όνομα, γιατί! Γιατί να μην το πω και να. Γίνεται το show, ναι.
1: Κάνει σκετσάκια. Δεν είναι infotainment. Ούτε καν infotainment αυτό. Αυτό είναι dancing με την
2: ενημέρωση. Είναι show.
1: Dancing με την ενημέρωση.
2: Ναι, είναι show. Είναι show.
0: Και το τελευταίο μου θέμα. Είναι ότι ο Απόστολος Μαγκυριάδης σπάει το συμβόλαιό του με την ΕΡΤ.
1: Έλα ρε. Είναι φίλος μας, να ξέρεις. Είναι και μάπας ο Απόστολος
0: Μαγκυριάδης. Και κατεβαίνει φάλιρο.
1: Και ο Απόστολος Μαγκυριάδης, για τους μάπες που δεν ξέρουν, είναι ο λόγος που είχε έρθει ο Στέφανος Γκέιτι στο Μάπε Σόου. Βασιλική. Αυτός του είχε πει πήγαινε στο ΜΑΝΤ. Και έτσι γνωριστήκαμε. Για πες. Ναι.
0: Κατεβαίνει λοιπόν στο φάλιρο. Επιστρέφει, θα πούμε.
2: Επιστρέφει,
0: γιατί
2: θα έλεγα.
0: Α, μπράβο, γιατί ήταν στον Sky.
1: Κι άλλος ένας επέστρεψε που τον καλωσόρισε χθες η Λένα Φλιτζάνη που ήταν παλιά. Πώς τον λένε, και αυτός ακούγε μάπες. Τέλος πάντων, άρα υπήρχε μια φουρνιά που τον έφαγε. Άρα τελικά. Sorry, Θανάση, κράτα το, γιατί τώρα βρήκα μεγάλο τέτοιο.
2: Ναι.
1: Βρήκα φλέβα. Άρα τελικά. Όπως υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν με τον Παπαδρόσο και την Κοσιόνη κτλ.
2: Ναι.
1: Υπήρχαν άνθρωποι που έδιωξε. Η φουρνιά, άρα Παπαδρόσου και όλου το υπόλοιπο. Άρα τελικά κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις.
0: Θέλω
1: να πω ότι άρα ενδεχομένως να υπήρχαν οι κλίκες που ανάγκασαν και τον Αλαφούζο.
4: Και αυτοί τώρα επιστρέφουν.
1: Ναι, και ναι. Για να επιστρέφουν σημαίνει ότι υπήρχαν κλίκες που τους διώξανε.
2: Πολύ πιθανό.
0: Ναι,
2: πολύ
0: να σου πω κάτι όμως εδώ. Ότι ο Βασίλης Παπαδρόσος ήταν 8 χρόνια στον Sky.
1: Ναι, και τους έφαγε. Και αυτούς που έφαγε θα τους ξαναφέρνουν. Αυτό σου λέω.
0: 4 χρόνια είναι που λείπει.
1: Μην βάζεις τώρα με χρόνια. Άνθρωποι που λείπανε, που άρα μάλλον στο τέλος για να φύγει κάποιος,
0: έγινε,
1: που είχε την σφραγίδα του διευθυντή ενημέρωσης. Είτε την ανοχή του, είτε την απόλυση. Κατάλαβες.
3: Εμείς μην ξεχνάς ότι το Sky πληρώνει κανονικά.
2: Εγώ
0: ψηφίζω. Ο Μαγκυριάδης ήταν επιλογή Ζούλα τότε.
3: Είναι εκτός πλατφών συμφωνίας που λέγαμε με τα μεγάλα κανάλια, το Sky και το Open.
1: Οπότε, γιατί οι άλλοι δεν πληρώνουν κανονικά.
4: Εννοείς με άλλα χρήματα, με άλλα ποσά.
3: Ναι. Στο Sky μπορεί να βρεις το παλιό σου μισθό.
1: Ναι. Σωστά.
0: Να σας πω ότι τότε ήταν επιλογή του Ζούλα ο Απόστολος Μαγκυριάδης που πήγε το 2022 στην ΕΡΤ για να παρουσιάσει κεντρικό δελτίο ειδήσεων Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και να έχει και πολιτική εκπομπή. Και τώρα λέει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ News. Και έχει και πολιτική εκπομπή το Press Talk. Και τώρα θα πάει στον Sky για το μεσημερινό δελτίο ειδήσεων. Εκεί που ήταν δηλαδή η Λένα Φλιτζάνη.
1: Ναι, άρα επανα. Πώς λέγεται.
3: Θα φάει τη στιγμή.
1: Πώς λέγεται αυτό, ρε παιδί μου.
4: Αναδιάταξη.
1: Όχι.
4: Αναδιάρθρωση.
1: Όχι, κάτι σαν τον επαναπατρισμό. Όχι, παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Σαν τον επαναπατρισμό.
4: Παλινόστηση,
1: ναι. Γίνεται παλινόστηση των
0: επαγγελματιών. Και θα πληρωθεί και η ρήτρα, έτσι. Γιατί υπάρχει ένα συμβόλαιο εν ενεργεία μέχρι και τον Αύγουστο του 2027.
3: Και να σου πω κάτι, άμα δεν τους βγει η Φλιτζάνη του χρόνου, βάζω να τον.
2: Θα τους βγει η Φλιτζάνη.
1: Ναι. Οι Φλιτζάνη δεν έχουν επιλογή να μην τους βγει.
2: Ναι.
1: Η Φλιτζάνη αποφασίζει αν θα τους βγει.
2: Ναι, φαίνεται ότι στο Sky γενικά έχουν μέσα στα χρόνια, τώρα Εβάνα μην μου πιάσει πώς ακριβώς, αλλά έχουν αναπτυχθεί αυτό που λέει ο Δημήτρης, κάποια μικροπαρεάκια με αντίρροπες μεταξύ τους δυνάμεις και λες τώρα είναι στα πάνω του Ουγγαρέζος, ποιος κάνει το δελτίο, ο φίλος του Βλάχος, τον φάγανε τώρα τον Ουγγαρέζο, φάγανε και τον Βλάχο μαζί, ήρθε η Κατερίνα που είναι φίλος της ο Πασάς και... Βλέπεις δηλαδή ότι κάπως έτσι έχει κινηθεί η φάση μέσα στα χρόνια.
1: Μα και η μαγιά της
0: Φλιτζάνη. Και αυτό συμβαίνει μόνο στον Sky.
1: Στο Sky, ναι.
2: Εγώ εκεί μπορώ, εκεί μπορώ να το αντιληφθώ, μωρέ, επειδή είναι και έντονο το κομμάτι της ενημέρωσης που έχουν σαν εκπομπές και δελτία κλπ. Δίνεις παραπάνω σημασία.
1: Εκεί, αν με ρωτάς, έγινε και η μαγιά για όσους ξέρουν. Εκεί έκανε τη μαγιά η Φλιτζάνη. Ήταν σε ένα παρεάκι, ήταν στο παρεάκι Μπούκα Πασά, και όταν κατάλαβε ότι αυτό το παρεάκι είναι σε δυσμένεια και βουλιάζει, πήδηξε τελευταία στιγμή στο παρεάκι Βλάχου Ουγγαρέζου και έφαγε τον Πασά και την Μπουκά που ήταν μέχρι πρότινος μαζί τους.
2: Ναι.
1: Αυτό έκανε. Αλλά άρα ήταν όλα θέμα timing. Δεν έκανε τίποτα κακό. Ήξερε πότε να την κάνει την προηγούμενη κατάσταση.
3: Για τη μεγάλη θέση πολλές φορές πρέπει να προδώσεις και φίλους σου. Τα έχουμε δει σε ταινίες εμείς αυτά.
4: Δεν τα έχουμε κάνει, μόνο τα έχουμε δει.
1: Έτσι. Λοιπόν,
3: τα έχουμε πάθει.
0: Δεν πρόλαβα να σας πω άλλο.
4: Δεν πειράζει.
1: Και δεν είναι, μα σου λέω σε προειδοποιώ τόση ώρα ότι μιλάς τόση ώρα για ένα θέμα και πάμε παρακάτω και εσύ θες να πεις το δικό σου.
0: Εγώ.
1: Ναι.
4: Δεν πειράζει, δεν παλιώνουν αυτά. Είναι...
1: Λοιπόν, σε άλλα νέα ο Μητροπολίτης που λέγαμε προχθές, σε αργία ο Μητροπολίτης λέει Πτολεμαΐδας Άνω Αιγύπτου. Τι είναι ο Αιγύπτου, Παντελεήμων.
3: Αλεξανδρίας, μάλιστα.
1: Άνω Αιγύπτου, λέω, όχι. Αυτός είναι παλαιομυρολογίτης, ρε. Δεν είναι ορθόδοξος.
3: Ορθόδοξος,
1: όχι, μωρά, παιδί μου, υπάρχει Άνω Αιγύπτος. Πού είναι στα Πετράλωνα,
3: η Εκκλησία, ρε, τον έβγαλε.
1: Ρε, δεν υπάρχει τέτοιο, δεν υπάρχει Μητροπολίτης.
3: Τι Αλεξανδρίας, ρε, από Αίγυπτο, ρε.
1: Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, σε αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδας. Άνω Αιγύπτου. Α, Παντελεήμων, μετά τη σύλληψη και επειδή. Παντελεήμων, δηλαδή. Δεν είναι πια κατάλαβα.
3: Τον είδες που τον μοιάσανε.
1: Παντελή ήταν.
4: Αχ, εγώ χτυπάθαμε.
3: Μου βγάλεις ακουστικά πάνω.

0: αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου. Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμό.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε. Είμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν με...
2: Κουράγιο, Δημήτρη, κουράγιο.
3: Ναι. Πάμε, το έχουμε.
1: Μα δεν μπορώ τώρα στο διάλειμμα να μου.
3: Τσαντίζεσαι.
1: Με ζωγαδιάζεται.
2: Αχ.
1: Βέβαια. Και γι' αυτό έρχεται η Αμάντα εδώ πέρα. Άλλο ένα βαρύδι. Άλλο ένα βαρύδι στην ομάδα μου να μας προσθέσει έξτρα άγχος.
2: Έλα, αγάπη, βούλιαξέ μας.
1: Καλημέρα, Αμάντα.
2: Ναι. Α, καλά.
1: Ναι,
4: πάει,
2: ναι, μιλήστε μας. Μέχρι να συντονιστεί η φίλη.
1: Μας ακούς.
2: Δεν μας ακούει. Καλέ. Μέχρι να συντονιστεί η Αμάντα, εγώ θέλω να πω καλημέρα στο Viber, στους Μάπες, στο 698-104-104-6. Να θυμίσω το θέμα ημέρας που είναι σχέσεις με έντονη τη διαφορά ύψους και να ασχοληθώ με τη φίλη μου τη Στεφ, η οποία έχοντας ύψος 1,72 της αρέσουν υψηλοί άντρες, ωστόσο δεν τα έχει καταφέρει να υπάρξει ποτέ σε σχέση με έναν. Κυνηγάει τους ψηλούς γιατί είναι και η ίδια 1,72 και δεν έχει βρει ψηλότερο. Η πιο ψηλή μου σχέση λέει ήταν 1,80.
3: Καλά είναι.
2: Εντάξει.
3: Οι πιο ψηλοί θέλουν τις κοντές.
2: Ναι. Ναι.
3: Αυτό είναι αλήθεια, μεγάλη. Οπότε ένα κόντε μια χαρά.
1: Εμένα με θεωρείς ψηλό.
2: Ναι. Και τη γενιά κοιτάμε.
1: Ωραία,
2: λίγο
1: εγώ θέλω τις ψηλές.
2: Ναι, βέβαια θέλεις τις ψηλές.
3: Αφού ο Βασίλης πριν είπε ότι τα έχεις όλο με κοντές.
1: Θα σου πω, όχι. Μισό λεπτό. Ο Βασίλης είπε ότι τα είχα και με κοντές.
2: Ναι, εγώ γνωρίζω
1: δείγματα. Επίσης, εγώ δεν έχω θέμα. Εγώ ζω ότι μ' αρέσει, αλλά αυτά δεν ξέρεις η καρδιά πώς κινείται.
3: Ναι.
1: Πάντα έλεγα ότι μ' αρέσουν οι μελαχρινές και οι τελευταίες τρεις σχέσεις μου ήταν ξανθιές.
2: Τι μούφες είναι αυτές, ρε παιδιά. Ό,τι μας αρέσει τελικά.
1: Αυτό, δηλαδή δεν είναι. Ναι, δηλαδή την ώρα θα σ' αρέσει και θα πεις, αχ, όχι, εγώ είχα πει ότι μ' αρέσουν οι μελαχρινές.
3: Όχι, ναι,
2: τι βλακίες. Ή α πούμε που ακούς, ρε παιδί μου, μ' αρέσει πολύ αυτός ο Δημήτρης, αλλά είναι εγώ καιρος. Μωρί.
3: Όχι, αυτά εντάξει.
1: Εσύ και η Κατερίνα, μπράβο σου που το λες.
4: Στέφα,
1: γιατί είχε από τα πρώτα. Έλα, θα να συγγνώμη.
4: Η Στέφα όμως τελειώνει πιο σωστά το μήνυμα, δεν το διαβάζω όλο.
1: Τι λέει.
2: Είχε σχέση η Στεφ με κάποιον που ήταν 1,75 και το οποίο του άρεσε να φοράει και ψηλά τα κούνια, δεν είχε θέμα. Ορίστε. Να τον περνάει δηλαδή.
1: Αναφοράει αυτό ή να φοράει αυτή.
2: Εκείνη να φοράει.
3: Πάντως εμένα ένα που πρέπει να ήταν.
4: Περιμένετε λίγο, παιδιά, γιατί εδώ κρύβεται τώρα ολόκληρη διαδικασία.
3: Για πες τη διαδικασία.
4: Να θέλει ο άντρας ή η άλλη να φοράει τα κούνια. Να μας πει η Στεφ πού τα φόρουσε μόνο τα κούνια. Τη έλεγε φόρα τα κούνια και περπάτα. Να σε βλέπω.
3: Τι, να κάθετε ξάπλα με τα τακούνια.
4: Ναι, όχι για να βγούμε για ποτό, ρε μπούκα κι εσύ.
3: Εμένα πάντως με έχει στείλει άνθρωπος πίσω επειδή τον περνούσα με τακούνια.
4: Αυτό είναι ο δεσμός.
3: Καλά, είχα βάλε κάτι άλλο.
4: Ελπίζω να γύρισες και να φύγες.
1: Κατάλαβες που σου λέω ότι κάνεις, ότι κινείσαι σε χώρους και σε γειτονιές και συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που δεν σου αξίζουν.
3: Ήμουνα πολύ μικρή, ρε τότε.
1: Ναι, γιατί μετά που μεγάλωσα.
4: Ξαναγύρισε πίσω μετά.
3: Ναι, ήμουν πολύ ερωτευμένη. Πήγα, άλλαξα παπούτσια και γύρισα πίσω.
4: Πω, να, αυτά.
3: Ρε, ήμουνα 18 χρονών, 19. Τι να κάνω.
1: Τέτοια κούινα τα σε γιάμαλη και.
2: Περίμενε το. Εξαρτάται.
1: Και ντύνεται με τα ρόζ και τα κουφούσια. Γεια σου, Νατάσα, καλημέρα, κορίτσι.
3: Γεια σου, Νατάσα.
1: Πολύ ωραίες φωτογραφίες είχε ανεβάσει. Εμένα μου άρεσε, σου στείλει.
3: Ναι, πολύ ωραία.
1: Σας έστειλε, το είδατε.
2: Το είδα.
1: Σας έστειλε, Χριστιανή Παναγία, νομίζουν ότι μου στείλει φωτογραφίες για μαλλί.
2: Και εγώ θα μπορούσα να στείλω πίσω κάποιον να αλλάξει.
3: Όχι όμως λόγω ύψους, για άλλους λόγους.
1: Βασιλιχιστήκαμε, αν σας άρεσε ο τρόπος που ντυνόμαστε.
4: Εμένα, άμα μου το λέγατε, θα έλεγα εντάξει να μου. Και δεν θα ξέραμε ποτέ.
2: Δεν είναι ωραίο να το λέμε. Δεν είναι ωραίο.
1: Τι να το κάνουμε.
3: Εμένα θα
4: να το δείχνουμε με όλη μας τη συμπεριφορά.
1: Με το Βασίλη που δεν σηκώνει μήκα στο σπαθί του όσον αφορά τα ενδυματολογικά.
2: Τώρα. Καλά. Η φίλη Τζόρτζη εδώ είναι 1,50 με τα χέρια στην ανάταση, όπως δηλώνει η ίδια. Ο σύζυγος είναι 1,75. Κάποια στιγμή, λέει, ο παιδοενδοκρινολόγος που πηγαίναμε το παιδί με κοίταξε και μου είπε: τον τήληξε τον ψηλό. Ο σύζυγος πάντως μου λέει ότι δεν θα με ήθελε αν ήμουν πιο ψηλή. Ναι, αγάπη, Γεωργία από Πάτρα, γιατί και αυτός είναι 75 τώρα.
3: Ναι, δεν είναι και πρώτο
4: πόλη. Δεν έχει πολλά
3: περιθώρια. Η Κατερίνα μας λέει, εγώ ξέρω ότι ο ψηλός είναι υπηρέτης του κοντού. Όπως καταλάβατε, εγώ είμαι κοντή. Και όταν φωνάζω τον άντρα μου για να μου πιάσει κάτι, λέει, βάλε μια εφημερίδα να πατήσεις.
1: Ωραίο.
2: Η Ματούλα, ωστόσο,
1: ναι.
2: Είναι
1: η Ζαμάνη.
2: Όχι καλέ.
1: Ναι.
2: Α, και η Ζαμάνη, περίπου εκεί είναι. 1,48 η Μάπισσα, 1,85 ο σύζυγος.
1: 40 εκατοστά.
3: Ναι, μεγάλη διαφορά.
2: Τώρα έτσι όπως το πες.
4: Το είναι 40 εκατοστά.
3: Ναι, είναι 40 εκατοστά.
1: Ο μεγάλος ο Χάρακας είχαμε που είχαμε σχολείο.
2: Πολύ
1: ο Σαραντάρης.
3: Η Λένα λέει καλημέρα.
2: Αυτός που έδειχνες, Κατερίνα, μου από γωνία σε γωνία.
3: Πραγματικά. Η Λένα μας λέει καλημέρα. Με ύψος 1,45 ήταν όλες μου οι σχέσεις με μεγάλη διαφορά ύψους. Και η Ξένια, εγώ με τον πρώην τον ακατανόμαστο, 1,92 εκείνος, 1,65 εγώ.
1: Τι διάολο, όλοι κοντοί είναι οι μάπες.
2: Τι γίνεται.
1: Κάνα φιλό υπάρχει εκεί έξω.
2: Οι μάπησες.
3: Οι μάπησες.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω φύλλα τώρα μάπες και μάπησες. Όλοι ναι, οι μάπες
2: και να σταματήσουν, να σταματήσουν, ναι. Ανδρέα μου, τα κακοποιητικά μηνύματα του στυλ. 1,45 είναι ύψος γραφείου. Ελεϊνέ! Ελεϊνέ!
1: Είναι το γραφείο. Από τα IKEA το γραφείο Χίκες Κιουκυλίου.
2: Τροπίσα.
1: Το Μίρκες Κιουκυλίου.
2: Ναι, αλλά αυτά τα μικρά τα επιπλάκια, Δημήτρη μου.
1: Ναι, πολύ χρήσιμα.
4: Να
1: σας θυμίσω ότι αυτό το επιπλάκι είναι που μας έχει σώσει όλους χωρίς να έχω έρθει σπίτια σας. Που όταν είμαστε στον καναπέ, δεν φτάνουμε το τραπέζι που έχουμε βάλει μπροστά. Εκτός αν θέλουμε να το κάνουμε θρανίο. Και έχουμε βάλει ένα τέτοιο τραπεζάκι για να κουμπάμε το ποτό μας, το καφέ μας και να βλέπουμε τηλεόραση.
2: Βεβαίω.
1: Και μάλιστα μανιτζέβελα που τα παίρνει από εδώ, τα βάζει εκεί.
2: Ναι, ναι. Τώρα εσείς αν έχετε τη σύζυγο ή το σύζυγο σε αντίστοιχο ύψος, βολευτείτε.
1: Λοιπόν, την αμάδα δεν την έχουμε. Δεν πειράζει. Όταν. Αυτά. Σας παίρνει να τα κάνετε τώρα στην αμάδα τη Φούντι. Όταν θα γίνει ενημερωτικός και θα πρέπει να βγάλετε, θα πρέπει να βγάλετε τον Παύλο το Μαρινάκι.
2: Έτσι.
1: Να δω αν θα πέφτουν οι γραμμές.
2: Δεν
1: θα πέφτουν οι γραμμές, Θανάση.
3: Μπορούμε να συνεχίσουμε με τους μάπες που μας λένε για τις διαφορές ύψους.
1: Ναι.
3: Η Ελένη λέει: η μαμά μου ήταν πιο ψηλή από τον μπαμπά μου και πάντα εκείνος της έλεγε: φόρα τα κούνια να λένε κοίτα γυναικάρα που έχει ο κοντός. Αυτό είναι το attitude, παιδιά.
2: Go,
3: έτσι σας θέλω τους κοντούς. Να είστε κομπλεξάριστοι.
2: Ναι,
3: χαίρομαι εγώ.
1: Αυτά. Ναι, ναι, κοντός να είναι δηλαδή, Κατερίνα, ε?
3: Ναι, είναι κοντός.
1: Μπάτσος να μην είναι.
3: Θέλω να είναι κυμπάρης κοντός, ρε παιδί μου. Να μην εγώ τους χαίρομαι, δηλαδή, ακόμη και να μην συσχετίζομαι μαζί τους. Όταν βλέπω ένα να του ρίχνω έτσι μισό κεφάλι, ένα κεφάλι και να έρχεται με τα μπούνια, λέω μπράβο.
1: Μπράβο, Βίδα.
3: Μπράβο, ρε,
4: μπάτσο...
3: μπράβο, ρε παιδιά.
4: Αστυνομικός να είναι, στη δημοτική αστυνομία να μην δουλεύει.
3: Ναι,
2: έχει την κλίση ακόμα φρέσκια.
4: Και είναι πιο πολύ το κόμπλε.
2: Τι να κάνει αυτό, την έχει φρέσκια τώρα.
1: Δεν τον προλαβαίνω σήμερα.
2: Ναι, όχι, δεν.
1: Μην ξαναρθεί άυπνο. Θα έρχομαι εγώ να σε βάζω για ύπνο. Θα σε σκεπάζω.
3: Έχουμε και φίλο μάπα που λέει: παιδιά, εγώ.
1: Έλα.
4: Φρικάρα
3: το κάνατε εικόνα. Δεν έπρεπε, μην το κάνετε ούτε εσύ. Όχι,
1: παιδιά, ξέρετε τι έχει γίνει τώρα, τι τραβάμε. Βέβαια, ξέρει ότι έχει λάθο τώρα. Γι' αυτό μα έχει έρθει πιο τέτοιο συγκαταβατικό. Έχει ξενυχθεί όλο το βράδυ για να δει την Αργεντινή.
2: Ναι, εμεί τα του Μουντιάλ τα σπασμένα.
1: Αλλά επειδή το ξέρει τώρα, είναι συγκαταβατικό. Αλλιώς θα ήταν σαν χθες.
3: Πάντως, μιας και είπατε ότι θα κοιμηθείτε μαζί και θα τον σκεπάζεις,
1: ναι.
3: Διάβαζα μια έρευνα που λέει ότι οι συνάδελφοι που κοιμούνται παρεούλα,
1: ναι.
3: Αποδίδουν καλύτερα μετά στη δουλειά.
1: Τι να το κάνεις, δεν υπάρχει δουλειά τώρα. Να μας μείνει ο ύπνος.
3: Τσάπανε. Σαν τον Τζόι και τον Ρος.
1: Ακριβώς.
3: Ο Βασίλης μας λέει: παιδιά, εγώ 1,75.
4: Λοιπόν, κάτσε. Γιατί έθιξε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Παιδιά, να σπάσουμε ένα ταμπού. Είναι ωραίο να κοιμάσαι με ένα φίλο σου αγκαλιά. Το έχω πάθει.
3: Το έχω πάθει.
1: Γιατί όμως είχε χρησιμοποιήσει το ρήμα παθαίνω.
4: Το είχα πάθει. Συγγνώμη λίγο. Είχαμε πει λίγο παραπάνω. Αποκοιμηθήκαμε μαζί.
3: Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μα.
4: Ήταν και λίγο πιο ψηλό γιατί έπαιζε και μπάσκετ ο φίλο μου. Χάθηκα στην αγκαλιά.
1: Αν είσαι γκέι, πε με γκέι. Δεν πειράζει, δηλαδή είναι κακό.
4: Γιατί να σε γκέι, επειδή κοιμάσαι με
1: ένα φίλο. Γιατί κοιμάσαι με ένα φίλο σου, δεν καταλαβαίνω.
4: Γιατί κοιμηθήκαμε σε ένα παγκάκι μα έξω. Τι θε να κάνω.
3: Παρακαλώ, Βασίλη.
1: Να μιλήσει και ο Βασίλη.
2: Να μας
1: πει ο Βασίλης τη γνώμη του, ναι. Παρακαλώ.
2: Υπάρχει μια ολόκληρη κουλτούρα εκεί έξω, η οποία δεν είναι και των τελευταίων ετών ή δεκαετιών κλπ, που αφορά αυτές τις πλατωνικές σχέσεις μεταξύ straight ανδρών ή straight και gay ανδρών που δεν έχουν κανένα σεξουαλικό υπόβαθρο,
1: ναι.
2: Και είναι το να κοιμηθούμε ψηλό αγκαλίτσα, έτσι λίγο κάντλινγκ, το να σου κάνω ένα μασάζ έντονο, το να ξαπλώσω λίγο πάνω σου ενώ εσύ είσαι μπρούμητα, ας πούμε, να ενωθούν τα σώματα, λίγο το βάρος.
1: Είσαι καθόλου καλά, εγώ.
2: Αλήθεια, δεν σου λέω ότι το. Αλήθεια παίζει αυτό.
4: Εγώ σου είπα ότι στριμωχτήκαμε στο παγκάκι γιατί ήμασταν τύφλα, όχι ότι έλα να σου τρίψω την πατούσα, Γιώργο μου.
2: Υπάρχει αυτή η διάθεση, Γιώργο μου.
1: Κολοτούμπα, Γιώργο μου.
2: Ναι. Υπάρχει όντως αυτή η διάθεση, η οποία.
1: Βασίλη, από ποιον υπάρχει αυτή η διάθεση? Υπάρχει περίπτωση να έρθω εγώ σε επαφή με άλλο σώμα και να μην, κατα...

0: νύχτα.
1: Εγώ χωρίς να το παίζω, ξέρετε, 19 χρόνια την κάνουμε αυτή την εκπομπή. Δεν είμαι κανένας να πούμε που το παίζω μήκος και πώς να το πω, ότι είμαι ερωτήλος και ότι μαμάω και όποιος με πλησιάσει θα
2: ξέρουμε.
1: Θα ερωτοτροπήσω. Το αντίθετο, καληνυχτάκια δηλώνω. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ, να είμαι σε επαφή σωματική με έναν άνθρωπο, οποιονδήποτε, και να μην.
0: Ρε παιδί, σιγάρε.
3: Δηλαδή, άμα ξεχνάς.
1: Έλα να κοιμηθούμε μαζί και θα το φας. Και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ.
3: Καλά.
1: Και εσύ που ακούς.
2: Εγώ ποτέ να έρθω.
3: Ρε παιδί μου,
2: συγγνώμη.
1: Να ακούσουμε τραγούδι, παιδιά. Είναι ραδιόφωνο.
2: Θα ακούσουμε
1: τραγούδι. Κάνουμε ακόμη μουσικό ραδιόφωνο.
2: Εγώ στη σειρά είμαι μετά την Μπούκα να έρθω.
1: Για λίγες τελευταίες παραστάσεις. Άντε να δούμε σε κανένα δύο μήνες να σας τα τραγουδάει αυτά ο Φουσκίδης.
0: Η Βούλγαρη.
1: Η Βούλγαρη, ναι.
0: Η Βούλγαρη. Στο κοξ.

Καλημέρα στον καλύτερο ορθοπαιδικό της Ελλάδας, Παναγιώτης Κουλουμέντας. Μήνε! Δεν του αρέσει τώρα να τα λέω αυτά, αλλά αφού είναι, τι να κάνουμε τώρα.

0: Άιντες. Ωχ, μανούλα μου, bye bye.
1: Αυτό είναι το Muppet Show. Για λίγες παραστάσεις ακόμα.

0: Κουμπάρες μολύνεις που στέλνει. Κουμπάρα, θα κοιμηθούμε αγκαλίτσα.
1: Ναι.
2: Και με τον κουμπάρο μου έχω κοιμηθεί αγκαλιά.
0: Καλή μόνο. Με τι κοιμάσαι καμιά φορά αγκαλιά?
1: Όταν είπε κουμπάρος.

0: Λοιπόν, κλείστε για να καταλάβετε τι περνάω. Έχουμε πει για το θέμα αυτό με τις χλειοκαλλιέργειες στα μέθανα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και έχω πει εγώ στο Θανάση, εγώ του το είπα του ανθρώπου, δεν μου το είπε αυτός, ότι να βγάλουμε έναν άνθρωπο που να γνωρίζει, να μας ενημερώσει για το πρόβλημα το συγκεκριμένο και να δώσουμε φωνή στο συγκεκριμένο θέμα για να ακουστεί.
1: Αγαθή η πρόθεση ακούγεται.
0: Δεύτερη μέρα ο Θανάσης έρχεται παραπέντε, αντεχθείς ήταν παρατέταρτο, να μου πει ότι το ξεχάσαμε. Επειδή το. Και 53 είναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Να τον βγάλω. Αλλά τον άνθρωπο. Θέλεις να τον βγάλω τώρα. Εγώ, γιατί δεν τον βγάζουμε αύριο να μιλήσει όσο θέλει. Τώρα θα μιλήσει να μιλήσετε 3 λεπτά. Ό,τι πεις εσύ. Ορίστε να. Για να μου πει, δείτε μάπες τι τραβάμε εδώ.
3: Όχι, τώρα μπορεί μάπες... αύριο ο άνθρωπος.
0: Αν μπορεί, ενδείκνυται. Γιατί, ναι, γιατί είναι και το κλίμα τέτοιο. Τώρα χοροπηδάμε να πούμε με τέτοια.
3: Είναι η μάπες εδώ ανάμεσα από την πανηγυρική.
0: Πες του το εγγυώμαι εγώ, αφού σου είπα ότι θα γίνει. Να μας πει αυτός τι ώρα θέλει αύριο. Τι ώρα. Και θα βάλουμε ξυπνητήρι, Θανάση.
2: 8.30 ώρα περίπου.
0: 8.30 θα... Όχι περίπου. Βασιλική, σημείωσε.
2: Μα και σήμερα το είχα σημειώσει.
1: Α!
0: Και τι. Έβαλες από πάνω. Έβαλες από πάνω την πορτοκαλάδα σου.
1: Ναι. Ο Φραπεδάκος έκατσε πάνω.
0: Το μου σκεψες.
2: Δεν φταίω εγώ τώρα.
0: Ποιος θέλει,
3: μας
0: Θανάση.
3: Ακούει ο κύριος τώρα.
2: Μας ακούει τώρα.
0: Και με αυτό το λοφείο πάνω στο κεφάλι του. Δεν μπορώ να το δω σοβαρά από τον άνθρωπο αυτό.
1: Θανάση, το μούσκεψες γενικότερα. Σταμάτα τώρα.
0: Το μούσκεψες.
2: Ωραία, αντί εγώ φταίω.
3: Εντάξει, δεν πειράζει. Ο κύριος μας ακούει τώρα, σας ζητάμε συγγνώμη.
0: Αύριο 8.30 ώρα θα είναι στον αέρα με δική μου ευθύνη. Ακόμη και αν κοιμάται ο Θανάση, γιατί μάλλον θα δει σήμερα πάλι.
2: Έστειλε και μήνυμα. Δημήτρη, άντε το χρόνο με εγώ.
0: Χίλια συγγνώμη. Όχι, εγώ. Λοιπόν, αύριο.
1: Εφόσον μας ακούτε και εσείς 8.30 ώρα πάρτε μόνο σας τηλέφωνο.
0: Να του μιλήσουμε, να το ρωτήσουμε, να μας πει. Να μην φανεί ότι θα βγει να πει ένα μανιφέστο και να τον κλείσουμε.
2: Ναι, σωστό. Δημήτρη, για να μην κολλάει και.
0: Να μας εξηγήσει,
2: ρε παιδί. Στο κλίμα, ρε παιδί.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν κολλάει κιόλα τώρα γιατί χοροπηδάμε. Πάει και αυτό λοιπόν. Μα πες, θα σας χαιρετήσω. Αφού πατήσει η Βασιλική το κουμπί. Φυσικά με ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει.
1: Ναι.
0: Γιατί με κοιτάς με αυτή την κατεβασιά.
3: Ποια κατεβασιά?
0: Τα γυαλιά.
3: Τι είναι, πώς να σε κοιτάξω?
0: Μα ανέβαστα με γυαλιά σου πάνω.
3: Έτσι, δεν γίνεται να τα αναβάσω πιο πάνω. Καλά είναι εκεί.
0: Κοίτα τι τώρα.
3: Θέλω να
1: κάτι είναι τώρα.
0: Έχω δίκιο και με αυτήν.
1: Κάτι
0: μέσα σε 5 λεπτά εξήγησαν και οι δύο χωρίς να μιλήσω εγώ γιατί μου ζαλάν τον έρωτα.
3: Ναι, γιατί στο ζάλισα, μα μου λες να βάλω τα γυαλιά μου αλλού ενώ δεν με βολεύουν. Θέλω να δω πάρα πολύ ποιο είναι αυτό το τραγούδι που έχουμε αγαπήσει. Κρέμα μου από τα χείλια σου.
2: Παρασύρθηκα με τη μουσική, ρε γαμώτο, και ξέχασα. Ενώ έξω το θυμό μου είναι 8 και 4. Μετά έβαλε μουσική και ξεχάστηκε.
0: Ρε, να σου πω κάτι. Και να μην ήθελαν να μας κάνουν ενημερωτικούς. Εγώ με αυτή την εκπομπή τη σημερινή θα το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά. Θα έλεγα μήπως να το κάνουμε ενημερωτικό.
3: Εδώ οι μάπες είναι μέσα στην απορία στο μεταξύ. Στέλνουν συνέχεια μηνύματα. Αναρωτιούνται αν κάνουμε αντίστροφη ψυχολογία. Πώς κάνει
0: όχι.
3: Ο Θανάσης.
0: Ακούστε, ξέρετε πολύ καλά. Τώρα με μία φράση θα σας πω: ξέρετε πολύ καλά ότι το Μάπε Show, επειδή εγώ το κάνω, δεν σας ενημερώνει ποτέ τι θα κάνουμε του χρόνου. Πάντα την τελευταία μέρα σας λέμε. Τώρα πραγματικά θα σας πούμε την τελευταία μέρα, γιατί την τελευταία μέρα θα ξέρουμε κιόλας. Εντάξει. Τις άλλες φορές ψιλοξέραμε και πάντα στον απολογισμό λέμε και τι θα κάνουμε. Τώρα όντως θα ξέρουμε και την τελευταία μέρα. Σίγουρα το ραδιόφωνο δεν συνεχίζει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γίνεται ενημερωτικός. Ενημερωθήκαμε με τηλεφωνήματα 30 δευτερολέπτων όλοι εχθές. Μάλλον επειδή πέρανε με κάρτα. Λοιπόν, πάτα το.

0: μεσάμι ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Θανάσης Πάσας.
1: Σίγουρα πράγματα.
0: Θανάσης Πάσας, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάσου είναι εκεί να χορεύει.
1: Δημήτρη Σουγκαρέζο.
0: Αν θέλετε να κοιμηθείτε αγκαλιά, κοιμηθείτε μέχρι αύριο το πρωί στις 6 ώρα που θα ξαναβγούμε στον αέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Μπούκα και η Ντορέτα Παπαδημητρίου με την εκπομπάρα τη Βασιλική Παρδάνη. Στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία Μάπες μέχρι αύριο να χαμογελάτε και να κάνετε του άλλου να ανησυχούν. Καλημέρα.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Είναι Τετάρτη, 17 Ιουνίου και η ώρα είναι 9.
3: Και στα μέθανα.
2: Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, έπειτα από τη συμφωνία που επετεύχθη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού. Σε λειτουργία θέτει ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς την εφαρμογή Πόσο Κάνει, η οποία θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Σε λειτουργία τέθηκε από εχθές 3η 16 Ιουνίου η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της οποίας υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν με γραπτό μήνυμα τα αποτελέσματά τους. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, ρομαντισμό και νοσταλγία φέρνει η σημερινή ημέρα.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Στην Αττική αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Τωρέτα Παπαδημητρίου.
0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
6: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελλο.

0: Κάτσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Φακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
2: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speedon από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Καλημέρα σας, παιδιά! Εδώ είμαστε στο My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο κάθε μέρα. Κάθε μέρα από τις 9 μέχρι τις 11 είμαστε εδώ με σκοπό να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Δεν έχουμε κανέναν άλλο στόχο. Μόνο αυτόν. Και εγώ και ο υπεργαλαξιακός ηχολήπτης Γιώργος.
1: Τι γίνεται, Ντορέτα?
0: Γιώργο, κοιμάσαι, άσε το, είσαι στο 8ο όνειρο. Γιατί δεν κοιμήθηκες πάλι χθες?
1: Όχι, κοιμήθηκα μια χαρά, 9 ώρες, αλλά δεν είναι.
0: 9 ώρες, αγάπη μου, έχω να κοιμηθώ 9 ώρες από όταν ήμουν στο δημοτικό.
1: Δεν γινόταν.
0: Πώς γίνεται να χασμουριέσαι μετά από. Από τις πολλές ώρες είναι.
1: Ναι,
0: διότι εκεί υπάρχει μια λεπτή κόκκινη γραμμή, σαν της Θεοδωρίδου, όπου αν κοιμηθείς πολλές ώρες, νιώθεις το ίδιο χάλια με το αν έχεις κοιμηθεί λίγες ώρες.
1: Χάλια δεν νιώθω.
0: Α, ναι.
1: Όχι.
0: Έτσι φαίνεσαι, γιατί σαν να κοιμάσαι φαίνεσαι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Αστειεύομαι, δεν φαίνεσαι σαν να κοιμάσαι. Λάχα μου λιάσαι. Πώς έχεις μάτι?
1: Όχι.
0: Πώς το ξέρεις?
1: Αφού κοιμόμουν, πού να το αποκτήσω?
0: Καλή, τι το μάτι λειτουργεί όταν κοιμάσαι, ειδικά από πίσω σου.
1: Όταν
0: κοιμάσαι, τα φτιάρια.
1: Το μάτι σου δουλεύει.
0: Ναι, ναι, μια χαρά λειτουργεί. Και μάλιστα, αν κοιμηθείς με μάτι,
1: ναι,
0: είναι ό,τι χειρότερο.
1: Όχι.
0: Ε? Η Όλγα η Τσαρουσέλου, ορίστε, είναι εδώ. Δεν έχει μικρόφωνο, βέβαια, διότι εδώ έπεσε, δεν ξέρω, βόμβα. Αλλά ναι, εδώ είναι. Επιμένει. Μπορεί να σε ξεματιάσουμε, μα θέλει. Η μάνα μου είναι πολύ καλή ξεματιάστρα.
1: Και η μάνα μου ξεματιάζει,
0: αλλά. Α, πες τη μανούλα σου να σε ξεματιάσει.
1: Μα δεν νιώθω ματιάγμονο, δεν
0: ξέρω.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, εσεί τι γίνεται, όλοι καλά? Ναι, δεν χρειάζεται να μου πείτε. Καταλαβαίνω. Όλοι πολύ καλά και καταπληκτικά. Λοιπόν, εσεί εκεί που μα ακούτε, τι κάνετε, πού βρίσκεστε και πού είστε? Είστε στο δρόμο, είστε. Έχουμε φτάσει 16 Ιουνίου. 17 Ιουνίου. Ναι, κάπως νιώθω ότι αυτό το καλοκαίρι θα περάσει πάρα πολύ γρήγορα. Ε, δεν ξέρω γιατί το νιώθω αυτό. Δεν μπορώ να σκεφτώ, βέβαια, διάφορους λόγους. Παρ' όλα αυτά, εδώ θα είμαστε δύο ρίτσες με φοβερή ελληνική μουσική. Την καλύτερη ελληνική μουσική που θα ακούσετε σε οποιοδήποτε ραδιόφωνο εκεί έξω. Και γι' αυτό θα ξεκινήσουμε και ευθύς αμέσως, γιατί είναι ήδη 9 και 8. 6, 9, 8. 104, 104 και 6 ο αριθμός στο Viber για ό,τι μπορεί να θέλετε να στείλετε. Θα ξεκινήσουμε δυναμικά με.
1: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.
0: Εξηγήστε μου, Γιώργο, είναι το mood.
1: Έτσι.
0: Το mood.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

0: με ένα φιλί. Πες το με ένα φιλί, λέει και τη Γαρμπή. Χρόνια τώρα τα λέει και Τούλα και δεν λέμε να την ακούσουμε. Εδώ στο Μαρέντο 104,6. Τι γίνεται με τον Μπρούκλιν τον Μπέκαμ?
1: Τι γίνεται, πάλι.
0: Αυτός τώρα έχει κάνει μια διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Όπου έχει ξεκινήσει με ένα teaser διαφήμιση, έτσι ανέβηκε στα social media, όπου είναι ο Μπρούκλιν και κοιτάει την κάμερα και λέει: φαντάζομαι ότι πολλοί αναρωτιέστε για ποιο λόγο βλέπω το Μουντιάλ από το σπίτι. Μεγάλη ιστορία. Και σηκώνεται από τον καναπέ. Αυτή είναι η ατάκα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και πετάει κάτι εισιτήρια του Μουντιάλ πάνω στο τραπέζι και σηκώνεται. Τον έχουν τώρα κατακράξει ότι χρησιμοποιεί την διαμάχη αυτή την οικογενειακή που έχει, έτσι, προκειμένου να βγάλει λεφτά. Γιατί είναι φανερό το υπονοούμενο από την ατάκα. Φαντάζομαι να ρωτιέστε γιατί βλέπω το Μουντιάλ από το σπίτι εγώ, που θα έπρεπε να είμαι στο γήπεδο.
1: Mm-hmm.
0: Mm? Τον έχουν λοιπόν κατακράξει ότι κάνει τύπου exploitation, όπως λένε και στο Αίγιο, την οικογενειακή του διαμάχη, και ότι γενικότερα πάει κατά μην πω ντουρού στον κρεμό τον brand του, τον Μπέκαμ, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Μπρούκλιν, γιατί το έχει πάει πολύ άσχημα, λένε οι, πώς λέγονται αυτοί, οι επικοινωνιολόγοι.
1: Πάντως, το συγκεκριμένο βίντεο από ό,τι διαβάζω ήταν διαφήμιση μια εταιρεία που είναι στο εξωτερικό, να την πούμε, της DoorDash.
0: Τι είναι αυτό?
1: Νομίζω ουσιαστικά κάνει διανομία ή σε
0: κάτι. Delivery.
1: Ναι. Αλλά είναι πολύ μεγάλη. Είχε κάνει και στο Super Bowl κτλ.
0: Α, οκ.
1: Μάλλον αυτό πρέπει να είναι εκεί. Το
0: αυτό
1: θέμα
0: διαφημίζει,
1: είναι,
0: ναι.
1: Αυτό διαφημίζει, αλλά το θέμα είναι ότι το concept στον καναπέ, ότι ναι, καλά είμαι σπίτι.
0: Ναι.
1: Γενικά η DoorDash κάνει έτσι. Κάνει χιουμοριστικές.
0: Ναι, αλλά αναφέρεται στην,
1: ναι,
0: στο πρόβλημα της οικογένειάς του.
1: Ουσιαστικά από εκεί τραβάνε ιδέες και κάνουν τις διαφημίσεις.
0: Από το reality του κάθε,
1: ναι,
0: οποιοδήποτε.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι στο συγκεκριμένο με τον Μπέκαμ,
0: ναι,
1: είναι πολύ κακό.
0: Ναι, ρε, εσύ, είναι κακό. Εκτός πια αν είναι τόσο μην πω όλη ιστορία με τους γονείς του κτλ. Και οι άνθρωποι του έχουν κάνει τη ζωή μαύρη. Δεν ξέρω τώρα και η Βικτόρια. Και σου λέει να σου πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει. Α, τουλάχιστον να βγάλω και λεφτά. Έτσι κι αλλιώς λεφτά δεν μου δίνουν. Με έχουν αποκληρώσει τι με έχουν κάνει. Δεν ξέρεις τι παίζει οικονομικά όταν μιλάμε για τόσα εκατομμύρια. Σου λέει, εγώ τώρα θα βγάλω λεφτά. Δεν πειράζει, δεν με ενδιαφέρει. Κατάλαβες.
1: Από κάτω στα σχόλια του γράφουν ότι στο βιντεάκι υπάρχει ένα ρολόι.
0: Ναι.
1: Μια συγκεκριμένη εταιρεία, πολύ ακριβό. Ναι. Κάνει 250.000 λίρες.
0: Το φοράει.
1: Όχι, είναι στο τραπεζάκι.
0: Ναι.
1: Και λέει, φαίνεσαι δυστυχισμένος με τις 250.000.
0: Ναι, κοίταξε, αυτό είναι το αφήγημα για αυτό το παιδί. Ότι είναι ένα κακομαθημένο παιδί, το οποίο τώρα επειδή οι γονείς του, ξέρω εγώ, δεν θέλουν την κοπέλα του, ναι, έτσι, έχει κάνει όλα αυτά τα ανώριμα, αντιδραστικά κτλ. Γιατί απλά είναι ένας κακομαθημένος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει μάθει να δουλεύει στη ζωή του, τα έχει όλα έτοιμα από μικρό και τώρα τον έχει πιάσει κακομαθημένια. Αυτό είναι το αφήγημα που λένε. Αλλά όλοι λένε χωρίς να ξέρουν. Ξέρουμε τι γίνεται μέσα σε αυτό το σπίτι.
1: Ναι, όμως τελικά είναι και οι δύο γονείς ή μόνο η Βικτόρια?
0: Δεν ξέρω, εγώ πάντως ένα μολύβι ματιών που πήρα από την εταιρεία της Βικτόρια, πολύ ωραίο.
1: Αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι.
0: Το μόνο που με νοιάζει. Πάμε σε break.
2: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
3: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πω, τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
10: Ανακαίνιση. Με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
9: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
10: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
11: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
12: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας William, πριγκίπισσα Kate. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Buckingham. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Σήμερα 17 Ιουνίου και 19 Ιουνίου έχουμε το My Radio Concert. Έχουμε την παρτάρα μας αυτή στο Πασαλιμάνι στις 9 η ώρα με live stage από Πασπαρτού The Band, που σημαίνει ότι θα γίνει χαμός με είσοδο ελεύθερη. Μπορείτε να έρθετε όλοι με όποιον θέλετε από τις 9 μέχρι το ξημέρωμα να γιορτάσουμε έτσι την επίσημη κάπως είσοδο του καλοκαιριού, αν θεωρήσουμε ότι από 21 Ιουνίου ας πούμε, δεν είναι 21 Ιουνίου,
1: ναι,
0: που μπαίνει υποτίθεται επίσημα το καλοκαίρι, κάτι η ησημερία, η ησημετρία. Τέλος πάντων, μην μου δίνετε σημασία, δεν έχει να κάνει, εμείς το καλοκαίρι εστιάζουμε. Λοιπόν, οπότε στο Πασαλιμάνι θα σας περιμένουμε. Όλος ο My Radio θα είναι εκεί και εσείς φυσικά για να παρτάρουμε, να περάσουμε καταπληκτικά. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με...
1: Έτσι έχει μάθει από Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Με Πέτρο Ιακωβίδη λοιπόν, έτσι έχει μάθει. Επαναλαμβάνω τον αριθμό μας στο Viber. Θα γίνει διαγωνισμός σε λιγάκι. Οπότε έχετε το νου σας 698 104 104 και...

0: history. Που από αυτό το τραγούδι, Βικτόρια Χαλκίτη.
1: Σωστά.
0: Πόσο παλιό τραγούδι, ε. Ήταν από τις λίγες τώρα που τη σκέφτομαι τη Βικτόρια, η οποία είναι η Βικτόρια, είναι πίσω από άπειρα πράγματα που γίνονται μουσικά. Όλα αυτά τα, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, γιατί έχει μια καταπληκτική φωνή. Συνήθως είναι στα φωνητικά, είναι πίσω στις διδασκαλίες, στη Eurovision, είναι συνέχεια κάθε χρόνο κτλ. Ήταν από τα λίγα τραγούδια που έχει βγάλει η Βικτόρια δικά της αυτό το συγκεκριμένο. Φιλιά στην Βικτόρια Χαλκίτη λοιπόν, εδώ στο My Radio 104,6. Εδώ βρισκόμαστε και θα είμαστε για άλλη μια ώρα ακόμα μαζί. Προς το παρόν θα πάμε σε ατζέντα, γιατί η Κατερίνα Μπούκα είναι εδώ για να μας πει τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε έτσι γύρω γύρω στην πόλη. Έρχεται και Σαββατοκύριακο και επανερχόμαστε.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τετάρτη στα ημερολόγια. Σήμερα τα Mad Video Music Awards στο κλειστό γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Taekwondo. Τη βραδιά παρουσιάζει ο Θέμης Γιοργαντάς με τη Χρυσίδα Γκαγκούτη. Σας πάω και σε μία έκθεση, την έκθεση Gen X Tales from the Forgotten Generation, γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί πολύ με αυτή τη γενιά, είναι η αλήθεια. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ με έργα από τη συλλογή Δάκη Ιωάννου. Οι δημιουργίες εξερευνούν ζητήματα ταυτότητας, σεξουαλικότητας, φύλου και τις επιπτώσεις της επιδημίας HIV-AIDS, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν την επίδραση των μέσων μαζικής επικοινωνίας και της παγκοσμιοποίησης. Σας πάω και σε μια συναυλία λίγο μακριά. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού υποδέχεται τον Βασίλη Παπακοσταντίνου σε μια συναυλία που έρχεται να σηματοδοτήσει το τέλος του φετινού καλοκαιριού. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My Radio.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: Sky Radio Throwback Summer.
1: Έχω δίπλα μου και νιώθω καταπληκτικά. Η καρδιά μου σαρωπάτα.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
4: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Του βραβευμένου πεζογράφου Τάσου Αθανασιάδη. Ευφυής, τολμηρός, οραματιστής. Ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Είδα εχθές στο Netflix αυτό το ντοκιμαντέρ που βγήκε τώρα το καινούριο. Είναι μια ταινία, δεν έχει επεισόδια και τέτοια. Όπου είναι αυτή η τύπισσα, η κυρία αυτή στην Αμερική, καλή, η οποία τι έκανε. Υποκρινόταν ότι είναι έγκυος, ναι, ενώ δεν ήταν ποτέ. Και γενικότερα είχε φτιάξει μια ζωή, είχε παρουσιάσει στον άντρα της μια ζωή, καμία σχέση, με ψεύτικα πρόσωπα, με θείους, γιαγιάδες, παππούδες που δεν υπήρξαν ποτέ, με κληρονομιές που δεν υπήρξαν ποτέ, αγοράζανε πράγματα και τα λοιπά με λεφτά από κληρονομιές που δεν υπήρξαν ποτέ και δεν υπήρχαν και τα λεφτά φυσικά. Και αυτοί αγοράζανε και απλά ερχόντουσαν μετά οι εταιρείες και ζητούσαν πίσω τα πράγματα γιατί δεν πληρωνόντουσαν. Και αυτή μετά είπε ότι είναι έγκυος, ενώ δεν ήταν ποτέ.
1: Ναι.
0: Και μετά από το τέλος, δεν θέλω να σας πω και το τέλος βέβαια, αλλά αυτό είναι μια ιστορία γνωστή, δεν είναι, οπότε εύκολο να μάθετε την ιστορία ποια είναι, απλά να δείτε το ντοκιμαντέρ. Αυτή τι έκανε λοιπόν, σκότωσε μια τύπισσα έγκυο.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν γεννήσει και τη πήρε το παιδί.
1: Ντορέτα, και αυτό την κοιμάσαι βράδια.
0: Όχι.
1: Αυτός είναι ο λόγος που την κοιμάσαι και τώρα. Είναι δυνατόν.
0: Παιδί μου, είναι αληθινή ιστορία. Καταδικάστηκε σε θανατική ποινή αυτή, φαντάζομαι. Στο Τέξας.
1: Μία ώρα και βλέπεις κάτι τέτοια. Πού να κοιμηθείς μετά.
0: Όχι, το βάλα νωρίτερα χθες. Το βάλα 11.30. Μιλάμε τώρα για νωρίς. Απόγευμα σχεδόν.
1: Ναι, ναι. Οριακά.
0: Και αυτή τη ιστορία αυτή, η τύπησα, πώς τα έκανε όλα αυτά. Πώς έλεγε όλα αυτά τα ψέματα, ρε φίλε. Και σκότωσε και έναν άνθρωπο. Τη πήρε το αυτό και. Πήρε την αστυνομία και έλεγε ψέματα ότι γέννησε μέσα στα μάξι αυτή. Με το μωρό το άλλο, το ξένο που είχε πάρει από τη σκοτωμένη. Και την πήγανε στο νοσοκομείο και την εξετάζανε και έλεγε ο γιατρός με αυτή η γυναίκα δεν ήταν ποτέ έγκυος. Δεν είναι έγκυος, δεν γέννησε αυτή η γυναίκα. Ποιανού ήταν το μωρό, με τον λόρο το είχε το μωρό μέσα στα μάξι. Μάλλον. Τι ντοκιμαντέρ ήταν αυτό, πώς λέγεται να δεις, mother figure, mother. Ματέρναλ, κάτι λέγεται. Δείτε το, είναι σοκαριστικό. Είναι από αυτές τις ιστορίες. Μου θύμισε, λέει, την ιστορία με το ατύχημα της άλλης, της Μακένζη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που είναι σοκαριστική ιστορία, λες, φίλε. Πώς το κάνει κάποιος αυτό το πράγμα. Είναι σοκαριστικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ για το spoiler τώρα.
0: Έλα, δεν είναι spoiler.
1: Να είσαι πάντα καλά.
0: Παιδιά, όταν μιλάμε για ντοκιμαντέρ, δεν υπάρχει spoiler, αφού είναι ιστορίες γνωστές στις ειδήσεις τα έχουμε δει.
1: Ναι, αλλά αν πας να το δεις με τη μία από το Netflix,
0: μα
1: είναι spoiler.
0: Ξέρεις, το λέει και στο intro του ντοκιμαντέρ. Σου λέει την υπόθεση, αφού είναι γνωστή, δεν είναι μυθοπλασία. Λοιπόν, δεν σας κάνω spoiler. Λοιπόν, πάμε στη μουσική. Τώρα θα σας κάνω spoiler. Θα σας πω ποιο τραγούδι θα παίξουμε τώρα.
1: Για πες.
0: Αχ, αυτό μπορώ να έχω το λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιου θα παίξουμε. Τώρα μου θύμισε το παιχνίδι του Γρηγόρη που έπρεπε να πατήσει τον μπάζερ.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο τους διαγωνισμούς μας για να πάρετε το κινητό σας στα χέρια και να είστε γενικά σε ετοιμότητα, γιατί σας έχω και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά σας έχω και μία φοβερή εκδρομή, ένα τριήμερο στο Πεθκή για δύο άτομα με πρωινό στο Altamar Hotel. Ο My Radio φυσικά 104,6, αλλά και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν αυτό το τριμεράκι σε έναν τυχερό. Και είναι πάρα πολύ απλός ο τρόπος που μπαίνετε στην κλήρωση. Θα μπείτε στο Viber, θα γράψετε Πεθκή, το ονοματεπώνυμό σας και θα το στείλετε 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, τώρα εδώ μεθαύριο, στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά ή με μήνυμα και θέλω να θυμάστε ότι αυτό το Altamar Hotel είναι ένα υπέροχο ξενοδοχείο σε ένα καταπράσινο περιβάλλον 5 στρεμμάτων με υπέροχη θέα στη θάλασσα. Πραγματικά θα πάτε εκεί και θα χαλαρώσετε, θα ζήσετε μοναδικές στιγμές ηρεμίας, άνεσης, θα έχετε τον ήλιο εκεί δίπλα στην πισίνα, θα έχετε και τη θέα σας στη θάλασσα, θα έχετε ό,τι θέλετε από πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια, σύγχρονες παροχές και γενικότερα σε ένα μέρος εκεί στο Πεθκή που είναι πραγματικά πανέμορφο. Στη Βόρεια Εύβοια είναι όλα αυτά, έτσι, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Οπότε για μπείτε στο Viber, Πεθκή και το ονοματεπώνυμό σας. Θα πάω σε break και έρχομαι με επόμενο διαγωνισμό για ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Εμείς εδώ θα σας φτιάξουμε τις διακοπές, να μην το θυμάστε.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια.more.com και στο 211-1365.
10: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
11: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
12: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Creditbank, η τράπεζά σου.

0: σκέφτεστε όταν ακούτε Ελένη Ξίγουεϊς? Τι σκέφτεστε, τι σας έρχεται στο μυαλό? Σας έρχεται στο μυαλό ο Σαρωνικός? Σας έρχεται η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ίδρα, οι Σπέτσες? Όποιο νησί και να επιλέξεις, με το αέρο high speed της Ελένη Ξίγουεϊς θα φτάσεις στον αγαπημένο σου προορισμό σε χρόνο ντε-τε. Δηλαδή μπήκες, έφτασες. Και έχουμε λοιπόν και εισιτήρια ακτοπλοϊκά για εσάς με την Ελένη Ξίγουεϊς φυσικά, για να πάτε σε όποιο προορισμό θέλετε εσείς στον Σαρωνικό. Οπότε για να το διεκδικήσετε και αυτό, επίσης στο Viber θα γράψετε Ελένη Ξίγουεϊς, το όνομα τεπώνυμό σας, 698-104-104 και 6. Γενικότερα παίζουν και εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά της Ελένη Ξίγουεϊς, έτσι και αλλιώς. Στα εισιτήρια επιστροφής έχουμε έκπτωση 20%. Μπορείτε να μπείτε και να ενημερωθείτε γενικότερα και από το νέο C-More, αυτό το app, το C-More, αλλά και από το site της Ελένη Ξίγουεϊς.gr και από το τηλέφωνο 210-89-19-800. Και επίσης για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά υπάρχουν και εκπτώσεις με 50%. Οπότε για μπείτε και δείτε, αλλά ταυτόχρονα μπείτε και στο Viber, γιατί ωραίες είναι οι εκπτώσεις, αλλά ακόμα πιο ωραίο είναι το εντελώς free. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά με
1: Ελένη Φουρέιρα, ένα πιο παλιό.
0: Καραμέλα. Έτσι, μια καραμέλα λοιπόν από Ελένη Φουρέιρα εδώ στο Μαρίο 104,6. Λίγη ώρα έχουμε εμείς ακόμα μέχρι τις 11, που θα δώσουμε σκητάλη φυσικά στην Όλγα την Τζαουσέλη.

0: αυτό. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε αυτό το διωράκι μας. Σήμερα είναι και τα βραβεία, τα MAD, τα VMAs. Θυμάστε που μιλάγαμε για τα MAD VMAs. Ελπίζω να έχετε μπει, να έχετε πάρει τα εισιτήριά σας, να βρεθείτε εκεί. Και κάποιοι από εσάς τυχεροί θα δώσετε και βραβείο, από ό,τι θυμάμαι.
1: Σωστά. Είναι
0: φοβερή πρωτοβουλία αυτή των βραβείων και του MAD γενικότερα. Οπότε, απόψε, όσοι πάτε εκεί να παρακολουθήσετε από το Τάικ Βοντό από κοντά τα βραβεία, καλή διασκέδαση. Να ξέρετε, θα περάσετε καταπληκτικά. Εμείς εδώ τα δικά μας τα κάνουμε. Θα έρθει η Κατερίνα Μπούκα με ειδήσεις και η Όλγα Τσαουσέλη. Η ΠΠΟ της καρδιάς μας. Μου στέλνουν μηνύματα να ξέρεις και με ρωτάνε τι είναι αυτό το ΠΠΟ. Τι σημαίνει ΠΠΟ. Και πιστεύω ότι δεν θυμάμαι ακριβώς τι σημαίνει, αλλά παρόλα αυτά απάντησα και είπα ότι σημαίνει πολύχρωμη πανδεσία οπτασία.
2: Όχι. Α. Αλλά θα μπορούσε, το κρατάω και αυτό, μου αρέσει.
0: Ναι.
2: Πολύχρωμη πανέμορφη
0: οπτασία.
2: Αχ,
0: ομορφιά. Πολύχρωμη
2: πανέμορφη.
0: Πολύχρωμη πανέμορφη οπτασία.
2: Τώρα
0: το έχει σημειώσει κάπου.
2: Το έχω σημειώσει. Άκουρε. Αυτό,
0: εντάξει, έχει πολλές ερμηνείες. Όλες σε σχέση με το πόσο έτσι, οπτασιακό είναι το υπερθέαμα. Αυτό που έχουμε μπροστά μας κάθε μέρα εδώ πέρα και για το οποίο χαιρόμαστε και πολύ. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα θα τα καταφέρουμε. Παιδιά, έρχεται Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε φτάσει. Είμαστε εκεί. Διαβάζει άλλη. Ψάχνει να βρει τα κοιτάπια τη. το ένα τέτοιο
2: το βρω,
0: μετά το άλλο. Σημειωματάριο. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη Τετάρτη. Να τα περάσετε πολύ ωραία. Θα τα ξαναπούμε εμείς με το καλό αύριο το πρωί στις 9. Πολλά φιλιά από μένα. Γεια σας.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, έπειτα από τη συμφωνία που επετεύχθη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Σε λειτουργία θέτει ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς την εφαρμογή Πόσο Κάνει, η οποία θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Σε λειτουργία τέθηκε από χθες 3η 16 Ιουνίου η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της οποίας οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν με γραπτό μήνυμα τα αποτελέσματά τους. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ έλα και εσύ για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά, ρομαντισμό και νοσταλγία φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
9: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος
13: ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
15: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
14: Για μένα?
15: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
14: Ε, τότε δε στο κουλ.
15: Στην πόλη, αποκλείεται.
14: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
15: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
16: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε, λουλούδια μου αγαπημένα, κροατοπουλά μου, καλώς ήρθατε εδώ στο ραντεβουδάκι μας, Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Ορίστε, φτάσαμε στη μέση της εβδομάδας. Σήμερα ανεβήκαμε το τελευταίο μας σκαλοπατάκι για αύριο. Ξέρετε, κατεβαίνουμε και είμαστε μια ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο. Πώς μου είστε, πώς ξυπνήσατε, πώς πάνε τα κέφια, θα ήθελα να τα μάθω όλα. Εδώ στο Viber, στο 698-104-104-6, εμείς εδώ είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά. Θα είμαστε καλύτερα αν έχουμε μηνύματα εδώ, φωτογραφίες, να μου πείτε είμαι στο τάδε μέρος και απολαμβάνω το μπάνιο μου. Έτσι να ξεφύγει και εμένα το μυαλουδάκι μου. Αν είσαι και στο Αιγαίο, δεν σου αφιερώνω και την κομματάρα που με αυτή θα ξεκινήσω, διότι έρχεται η απόλυτη. Αναβύση, με κέφι πρίο, αισιοδοξία, χαρά τσαχπινιά. Καλά να περάσουμε, δυναμώστε την ένταση.

σκότωσες. Μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες σκότωσες. Μα την ψυχή μου δεν καν άγγιξες.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, μάλλον κάτι ξέρω, παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου. Όλγα Τσαούσελη στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Όλοι εσείς κοντά μου με τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Και τι γλυκές καλησπέρες έχω λάβει και τι ωραίες φωτογραφίες από εξωτικά μέρη και παραλίες έχω δει και έχει ταξιδέψει και το μυαλουδάκι μου και πάρα πολύ μου αρέσει. Και σας στέλνω τεράστιο φιλί, γλυκό φιλί, μεγάλη αγκαλιά και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Να πω και τα χρόνια πολλά. Ισμαήλ, Φίλιξ, Φιλική, τη γιορτάζουν σήμερα. Φιλίκη, Ισμαήλο, τι ωραία ονόματα είναι αυτά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, γλυκά μου διδυμάκια. Για στείλτε εδώ τις αφιερώσεις σας, στείλτε τις παραγγελίες σας. Ξέρετε ότι είμαι ο άνθρωπος που δεν χαλάω κανένα μα κανένα χατήρι. Έφτασε η στιγμή για πολύ μικρό break και πανέρχομαι.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foundi με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την αναμέτρηση Γαλλία-Σενεγάλη στις 10 συνεχίζεται σήμερα το παγκόσμιο κύπελο. Ο Γιώργος Δόνης, ως ο μοναδικός εκπρόσωπος του ελληνικού ποδοσφαίρου στο Μουντιάλ, πραγματοποίησε την πρώτη του παρουσία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας, στην αναμέτρηση απέναντι στην Ουρουγουάη. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που έδωσε το παρόν σε τελική φάση Μουντιάλ. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν με την πράσινη ΚΑΕ να ανακοινώνει επίσημα τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Τούρκος τεχνικός αποχωρεί έπειτα από 3 χρόνια στον πάγκο του Τριφυλιού. Η νέα εποχή του Άρη στο μπάσκετ ξεκίνησε και επίσημα με την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αναφέρθηκε στο όραμα και τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στην ομάδα. Μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Η ασπρόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Νίκα Λάθη.
2: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foundi με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στο παρεάκι μου, στον 104,6 My Radio, Τετάρτη 17 Ιουνίου. Όλγα Τσαουσέλη στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Όλοι εσείς κοντά μου με τα φανταστικά σας μηνύματα. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Και είπα πριν, 17 Ιουνίου. Ξέρετε τι είναι σήμερα, παιδιά. Έφτασε η μεγάλη μέρα για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Είναι η πιο viral μουσική γιορτή. Είναι η γιορτή που περιμένουμε κάθε χρόνο για να πούμε ότι ναι, ξεκινάει επισήμως το καλοκαίρι. Και έχω να σας πω ότι ο μοναδικός αυτός μουσικός θεσμός της χώρας συμπληρώνει φέτος 23 χρόνια γεμάτα. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι τα πιο hot ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, και όχι μόνο, γιατί έχουν και πάρα πολλές εκπλήξεις όπως κάθε χρόνο. Φέτος λοιπόν θα είναι και η Ντάρα, η νικήτρια της φετινής Eurovision με τον Μπαγκαράγκα, και όχι μόνο, έχει ετοιμάσει ένα πολύ εντυπωσιακό live act, και γενικά πολλοί καλλιτέχνες θα είναι σήμερα στο Taekwondo. Ελπίζω να προλάβατε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας, θα τους δείτε όλους εκεί. Μιλάμε τώρα για τα μεγαλύτερα ονόματά μας, και φυσικά όχι μόνο καλλιτέχνες και τραγουδιστές, γιατί θα είναι όλοι οι showbiz μαζεμένοι εκεί και για να δώσει βραβείο και για να συνοδεύσει κάποιον, και φυσικά οι καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν είναι και ο Αντώνης Ρέμος, που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως με τη Δευτέρα. Σας αρέσει πάρα πολύ, το ξέρω. Τώρα για εσάς που δεν προλάβατε εισιτήριο, θέλω να κάνετε υπομονή μέχρι την Τετάρτη 1η Ιουλίου, γιατί έρχονται τα Mad Video Music Awards στο Mega το καλό, και εμείς θα τα δούμε όλοι και από εκεί. Το σημειώνουμε και αυτό στην ατζεντούλα μας. Για την ώρα, Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα με τη Δευτέρα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio και αυτό από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας και οι αφιερώσεις σας και σήμερα Τετάρτη, τεταρτούλα ζάχαρη και μέλι, βεβαίως και θα το πω, το ζητάτε και δεν μπορώ να σας χαλάσω χατήρι, 17 του μηνός και πάμε να δούμε τι λέει μια νέα αρχή, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά στην αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Πάρα πολύ εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Είναι καταπληκτική η συγκεκριμένη διαφήμιση. Θέλω πραγματικά να τη δείτε. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε λοιπόν και εσύ πελάτης πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή στο 18311. Πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ γρήγορα. Φύγαμε για δελτίο και επανέρχομαι.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
1: My Radio.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, έπειτα από τη συμφωνία που επετεύχθη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Σε λειτουργία θέτει ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς την εφαρμογή Πόσο Κάνει, η οποία θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Σε λειτουργία τέθηκε από χθες 3η 16 Ιουνίου η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της οποίας οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν με γραπτό μήνυμα τα αποτελέσματά τους. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ έλα και εσύ για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, ρομαντισμό και νοσταλγία φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας Βίλιαμ, πριγκίπισσα Κέιτ. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Μπάκινγχαμ. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
9: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
10: Τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
11: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
10: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
11: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
12: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
13: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

Εδώ είμαι, 104,6 My Radio. Ξεκινάω με φόρα τη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη, 17 Ιουνίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο και θέλω να μιλήσω για παντρεμένες ψυχούλες που βρίσκονται εκεί έξω. Ξέρω αυτή τη στιγμή ότι εσύ που με άκουσες αναστέναξες. Γιατί, βρε καμάρι μου, γιατί? Γιατί παντρεύεστε και δεν κάνετε πράγματα για τον σύντροφό σας? Να ανανεώνετε τις σχέσεις, να κάνετε ταξίδια, να προχωράτε μπροστά. Πρέπει να βγαίνει η επιστήμη να μας λέει τι πρέπει να κάνεις για να ανανεώσεις το γάμο σου. 10 λεπτά σου λέει 3 φορές την εβδομάδα πρέπει να κάνεις τον έρωτα, και αν δεν κάνεις τον έρωτα, να κάνεις σίγουρα ένα ραντεβού. Και ρωτάω εγώ, εσείς τώρα που είστε σε ένα γάμο που δεν περνάτε καλά, γιατί δεν κάνετε κάτι να το αλλάξετε αυτό? Δηλαδή, θέλετε να ξυπνάτε κάθε μέρα και να έχετε τη μούρη μέχρι το πάτωμα? Κάντε κάτι για το άλλο σας ολόκληρο, τέλος πάντων. Κάντε κάτι για τον εαυτό σας, γιατί άμα εσείς δεν είστε καλά, δεν θα είναι καλά ούτε αυτός ο άνθρωπος που έχετε δίπλα σας. Και αν εσύ τώρα σκέφτεσαι κάποια άλλη ή κάποιον άλλον, πες το να προχωρήσεις κι εσύ, να προχωρήσει και ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου, η κοπέλα σου, η γυναίκα σου, ο άντρας σου, ο σύντροφός σου, γιατί αλλιώς δεν θα πάτε μπροστά, παιδιά μου. Δηλαδή τώρα έγινε έξαλλο με αυτήν την έρευνα, γιατί πρέπει να έρθει η επιστήμη να σου πει ότι 3 φορές την εβδομάδα πρέπει να κάνεις κάτι. Εγώ θα σου πω και 4 και 5. Γενικά κάθε μέρα πρέπει να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου. Τώρα τα ακούς εσύ που δεν είσαι παντρεμένος και λίγο κάπως φοβάσαι. Όχι, γιατί άμα εσύ που με ακούς κάνεις το γάμο σου στο Majestic Estate, θα περάσεις καταπληκτικά. Θα είναι ο ωραιότερος γάμος που έχεις κάνει ποτέ και ξέρεις, άμα περνάς καλά στο γάμο, η πρώτη νύχτα και γενικά μετά θα είναι καταπληκτικά. Εκεί λοιπόν δημιουργούν παντοτινές αναμνήσεις, δίνουν πνοή στα όνειρά σας και μπορείτε να κάνετε όχι μόνο γάμο, να κάνετε bachelor, bachelorette, να κάνετε μια ωραία εκδήλωση, ένα ωραίο εταιρικό event, μια συμβολική γαμήλια τελετή άμα δεν θέλεις όλο αυτό το ταβαντούρι, και γενικότερα ό,τι κατέβει στο μυαλουδάκι σου μπορείς να το κάνεις εκεί. Ακόμα και βάφτιση, ακόμα και ό,τι θέλεις. Λοιπόν, Majestic Estate, όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Μπες και στο Facebook και στο Instagram για να τα δεις με τα ματάκια σου, να δεις πόσο ονειρικά είναι πραγματικά εκεί. Είναι ένας παράδεισος. Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται αμέσως τώρα για να ξεκινήσουμε την ώρα μας, τη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Φωτιά στη νύχτα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες με την ενέργεια της πρωτέρια.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Έτσι νομίζεις και μη γυρίσεις. Νίκος Οικονομόπουλος πάντα εδώ στην 104,6 My Radio. Όλοι κατσόλους όλοι στο μικρόφωνο. Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου και πάμε να μιλήσουμε για ομορφιά. JN Beauty Time είναι ένας σύγχρονος προορισμός ομορφιάς που ξεχωρίζει για την πολυετή εμπειρία και την υψηλή αισθητική προσέγγιση του. Με εξειδικευμένο προσωπικό, έμφαση στη λεπτομέρεια που ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις περιποίησης που φυσικά αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά. Το τονίζω αυτό. Εκεί λοιπόν βρίσκουμε από προηγουμένες θεραπείες αποτρίχωσης μέχρι στοχευμένα προγράμματα δυνατίσματος, εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου. Κάθε υπηρεσία είναι σχεδιασμένη για να καλύπτει τις μοναδικές ανάγκες της επιδερμίδας σας και του σώματός σας. Έχω δώρο για εσάς. Θέλω να στείλετε το μήνυμά σας εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Διεκδικείτε μία δωρεάν επιταγή αξίας 100 ευρώ από JN Beauty Time. Φανταστικό δώρο. Στέλνετε λοιπόν εδώ το μήνυμά σας στο 698-104-1046. Γράφετε JN και το ονοματεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Του βραβευμένου πεζογράφου Τάσου Αθανασιάδη. Ευφυής, τολμηρός, οραματιστής. Ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
9: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifePhone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω! Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
11: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
10: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.

είσαι πολύ σωστά συντονισμένος. Εδώ στον 104,6 My Radio, Τετάρτη 17 Ιουνίου, πρωινό μεσήμερο Τετάρτης, παρακαλώ πάρα πολύ. Και αν είσαι από αυτούς που τώρα ψάχνουν να κανονίσουν το ταξιδάκι τους για το καλοκαίρι, θέλεις να πας ταξίδι στα νησιά του Σαρονικού, εγώ θα σου πω, η απάντηση είναι μία, Hellenic Seaways. Μπορείς να ταξιδέψεις γρήγορα και άνετα από Πειραιά για Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες με το αέρο High Speed της Hellenic Seaways και με έκπτωση 50% για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More App και μπορείς να το κατεβάσεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα, γιατί Hellenic Seaways μπήκες, έφτασες και φυσικά κάνεις τις πιο ωραίες διακοπές. Όμως εγώ εδώ τι έχω? Διπλά ζεστά εισιτηριάκια. Θέλω να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber στο 698-104-1046. Θέλω να κάνετε χαμό, θέλω να γράψετε Hellenic Seaways και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Οι τυχεροί θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα, γιατί παιδιά, εισιτήρια διπλά μόνο στον 104,6 My Radio, γιατί θέλουμε να σας φτιάξουμε και το καλοκαίρι σας. Θέλουμε να ταξιδεύετε και να μας έχετε δίπλα σας, στα αυτάκια σας, τις φωτογραφίες σας, να στέλνετε, να μαθαίνουμε τα νέα σας. Για στείλτε εδώ το μηνύματάκι σας στο Viber, όπως σας είπα, 698-104-1046, γράφετε Hellenic Seaways και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση και να διεκδικήσετε τα διπλά εισιτήρια. Συνεχίζω με την καλύτερη μουσική, όλα τα δικά σας αγαπημένα, Δέσποινα Βανδύ έρχεται αμέσως τώρα, Να Μ' Αγαπάς.

0: My Radio 104,6.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Γιώργος Κακοσέως και ισανότερα εδώ στον 104,6 My Radio και θέλω να κλείσω με φανταστικό διαγωνισμό, γιατί θέλουμε να φροντίσουμε να περάσετε καταπληκτικά και αυτό το καλοκαίρι. Σε συνεργασία με το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr σας προσφέρουμε ένα υπέροχο τριήμερο στις Ροβιές για δύο άτομα με πρωινό στο Mangata Seaside Hotel. Είναι πραγματικά όνειρο. Είναι ένας συνδυασμός με υπέροχη καταπληκτική θέα στη θάλασσα. Τα δωμάτια είναι φανταστικά. Θέλω να μπείτε να τα δείτε όλα και θέλω το μήνυμά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Γράφετε Ροβιές και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 του μηνός στην εκπομπή του Χάρη και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Να σας πω ότι στο Mangata Seaside Hotel προσφέρουν δραστηριότητες και εμπειρίες υψηλής ποιότητας. Δηλαδή μπορείτε να συνδυάσετε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μην το χάσετε. Θέλω να στείλετε τώρα τα μηνύματά σας. Αυτό ήταν και για σήμερα. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω. Να αγαπάτε με πολύρες χρώμα. Καλό υπόλοιπο Τετάρτη. Τα λέμε αύριο τη γνωστή μας ώρα 11 η ώρα. Νταν. Παραδίδω σκητάλη στην Ιωάννα Λαΐου. Μένετε συντονισμένοι εδώ κάθε μέρα, όλη μέρα, γιατί σας έχουμε τα καλύτερα. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Βάλε πίνω στην υγειά της για τον ερωτά της.
1: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
3: My Radio. The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
4: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τετάρτη στα ημερολόγια. Σήμερα τα Mad Video Music Awards στο κλειστό γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Taekwondo. Τη βραδιά παρουσιάζει ο Θέμης Γιοργαντάς με τη Χρυσίδα Γκαγκούτη. Σας πάω και σε μια έκθεση, την έκθεση Gen X Tales from the Forgotten Generation, γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί πολύ με αυτή τη γενιά, είναι η αλήθεια. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ με έργα από τη συλλογή Δάκη Ιωάννου. Οι δημιουργίες εξερευνούν ζητήματα ταυτότητας, σεξουαλικότητας, φύλου και τις επιπτώσεις της επιδημίας HIV-AIDS, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν την επίδραση των μέσων μαζικής επικοινωνίας και της παγκοσμιοποίησης. Σας πάω και σε μια συναυλία λίγο μακριά. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού υποδέχεται τον Βασίλη Παπακοσταντίνου σε μια συναυλία που έρχεται να σηματοδοτήσει το τέλος του φετινού καλοκαιριού. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Ε, τότε δε στο κουλ.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
14: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
13: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
18: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.

Καλό μεσημέρι, σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου. Είναι πιο ζεστή μέρα αυτή και η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 35 βαθμούς. Ναι, έχει αφόρητη ζέστη και κάτι συννεφιές περίεργες. Αλλά πραγματικά φροντίστε σήμερα να είσαστε κάπου δροσερά. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 4 Ιωάννα Λαϊού στην παρέα σας για 3 ολόκληρες ώρες. Να πω χρόνια πολλά στον Ισμαήλ, στον Ισμαήλ, στον Μιχαήλ, στον Φίλιξ, στη Φιλίκη και στη Φιλικίτη. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά του. Σας έχω έρθει με πολύ ωραία δώρα γιατί και σήμερα θα απολαύσετε γεύμα από την Pizza Fan. Έχουμε ταξίδι τρίμερο στη Βόρεια Εύβοια να πάτε να ξεφύγετε λίγο από την πόλη. Και γενικότερα έχουμε να πούμε πολλά και να ακούσουμε εννοείται τις μεγαλύτερες επιτυχίες και throwback. Δεν το ξεχνάμε. Ανοίγω το Viber από νωρίς για να μου στέλνετε μηνύματα αλλά και να μου θυμίσετε και παλιότερα αγαπημένα τραγούδια στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πάμε να ξεκινήσουμε με Ρία Ελληνίδου, τα υπόλοιπα τα λέμε σε λίγο, καλώς ήρθατε.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και πιο τυχερός εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και αναρωτιέμαι ποιοι τυχεροί σήμερα θα κερδίσουν αυτές τις λαχταριστές πίτσες Bianca από την Pizza Fan. Για πάρτε παρακαλώ τα κινητά στα χέρια. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και Pizza Fan. Και ναι, είμαστε αυτοί οι τύποι που μετά το αλμυρό θέλουμε και το γλυκό μας. Και η Pizza Fan άκουσε τον πόνο μας και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφετε και τα δάχτυλά σας. Τα αγαπημένα σε όλους τσοκοκράτς με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα και σε ακόμα περισσότερες γεύσεις, ατομικά και extra extra large. Τα μεγάλα θέλουμε εννοείται για όλη την παρέα. Εμείς και τα μεγάλα τα θέλουμε για την πάρτι μας, γιατί όχι. Τσοκοκράτς λοιπόν φυσικό βούτυρο και τσοκοκράτς Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και ο σεφ δεν έμεινε εκεί. Ήρθε και με νέα γεύση Sweet Pizza Lotus Biscoff. Επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που δεν περιγράφονται. Δεν θέλουμε να τα περιγράψουμε, θέλουμε απλά να τα γευτούμε. Λοιπόν, λέω ακόμα μία φορά τον διαγωνισμό. Δύο πίτσες Bianca τώρα, δύο Bianca al forno σε εσάς στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ονοματεπώνυμο Pizza Fan. Καλή όρεξη σε όλους και σε όλες.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. καλύτερα.
11: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και συνεχίζεται το Μουντιάλ 2026. Γίνεται χαμός με τους αγώνες. Έχει γεμίσει και το TikTok με πάρα πολλά βιντεάκια από στιγμιότυπα. Αυτό όμως που έχει γίνει viral από εχθές είναι το ρεκόρ που έσπασε ο Μέση, γιατί ένα από τα ελάχιστα πράγματα που δεν είχε κάνει μέχρι τώρα στην καριέρα του ήταν ένα hat trick. Εννοείται ότι δεν ήξερα τι είναι hat trick και έψαξα να το βρω. Ο Αργεντίνος λοιπόν έβαλε 3 γκολ στην Αλγερία και όλος ο πλανήτης μιλάει για εκείνον. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό το ρεκόρ το είχε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο πριν από λίγα χρόνια, το 2018 συγκεκριμένα στη Ρωσία, και τώρα ο Λιονέλ Μέση του το πήρε μέσα από τα χέρια. Έχουν και μία μικρή αντιπαλότητα, οπότε λοιπόν θα γίνει ένας μικρός χαμούλης. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Έρχεται και η Κέτι Γαρμπή τώρα.

0: Από τα αγαπημένα throwback τραγούδια της Σοχοκάνη και Αντώνης Ρέμος, για να συμπληρώσουμε την πρώτη μας ώρα λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2. Βλέπω λίγο εδώ τα του καιρού και τα τερτύπια που θα μας κάνει σήμερα, γιατί μπορεί να είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας, η Τετάρτη, αλλά δεν αποκλείεται, λένε, να έχουμε κάποια φαινόμενα αστάθειας, κυρίως στα βόρεια προάστια της Αττικής από το απόγευμα και μετά. Να δούμε δηλαδή κάποιες μπόρες ή και καταιγίδες. Αύριο θα φτιάξουν τα πράγματα, αλλά εσείς καλού κακού να έχετε μια ομπρέλα σήμερα, μην μου γίνετε μουσκεμά. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας, μαζί τα πάμε μέχρι τις 4. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα τώρα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: Πάρα επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Ασπρόπυργος Άνω Λιώσια, όπου νωρίς το πρωί της Τετάρτης είχε διακοπεί μετά από εντολή της πυροσβεστικής, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train. Κληρικός συνελήφθη ύστερα από καταγγελία για επεισόδιο εις βάρος της πεθεράς του στα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης. Σε λειτουργία θέτει ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς την εφαρμογή Πόσο Κάνει, η οποία θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά, ρομαντισμό και νοσταλγία φέρνει η σημερινή ημέρα.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
9: Να αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
8: Για μένα.
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δε στο κουλ.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα μεσημεράκι Τετάρτης. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε. Και φυσικά έρχεται και το πάρτι μας, έτσι. Το έχετε σημειώσει, το έχετε βάλει στο calendar. Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ σας περιμένουμε στο Πασαλιμάνι My Radio Live Concert. Ελάτε να γίνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα. Παρέα με τους Passepartout The Band που κάνουν από τα καλύτερα live και περνάμε πάντα φανταστικά μαζί τους. My Radio Live Concert λοιπόν αυτή την Παρασκευή 19 του μηνός, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, εννοείται θα τα πούμε από κοντά. Προς το παρόν πάμε να βγούμε να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Καλά τα βλέπω τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε πολλή κίνηση κάπου, μόνο έτσι μικρές καθυστερήσεις στον Κηφισό στην κάθοδο, αλλά δεν θα κολλήσετε πραγματικά από τις λίγες φορές που βλέπουμε αυτή την εικόνα. Στη λεωφόρο Κηφισίας επίσης χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού και λίγα πράγματα περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Οκ, καλά τα πράγματα στους δρόμους. Αμέσως τώρα ξεκινάει και μία ώρα χωρίς καμία διακοπή και διαφημίσεις και σε λίγο σας έχω λεπτομέρειες πώς μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στη Βόρεια Εύβοια. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Αναβίση και Αιγαίο εδώ στον My Radio.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολών.

0: Να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.
1: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Νομίζω το συγκεκριμένο είναι το αγαπημένο μου από τον Γιώργο Σαμπάνη. Κανείς δεν ξέρει, εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6, 29 λεπτά μετά τις 2. Αγαπημένο μου είναι και το site για τον ελληνικό τουρισμό HelloGreece.gr, που μαζί με τον My Radio προσφέρουν σε ένα τυχερό ένα υπέροχο τρίμερο στο Πευκή για δύο άτομα με πρωινό στο Altamar Hotel, το οποίο είναι καταπληκτικό. Θέλω να μπείτε τώρα να το τσεκάρετε, παρακαλώ, μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον 5 στρεμάτων με υπέροχη θέα στη θάλασσα. Είναι σίγουρα ένα ξενοδοχείο που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνεση, ηρεμία και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Θα απολαύσετε τον ήλιο δίπλα στην πισίνα, θα απολαύσετε το κοκτέιλ σας στο pool bar και γενικότερα θα χαρείτε τη φιλοξενία που κάνει κάθε επισκέπτη να αισθάνεται σαν το σπίτι του, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Έχει και πολύ ωραία δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα. Οπότε λοιπόν είναι και για οικογενειακές αποδράσεις, αλλά και για πιο έτσι ρομαντικά ταξίδια. Η Κατερίνα και ο Χάρης θα κάνουν την Παρασκευή την κλήρωση και θέλω να στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber 6981 104 104 και 6, Πευκή και το ονοματεπώνυμό σας. Θα το πω ακόμα μία φορά: 6981 104 104 και 6, Πευκή, ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Συνεχίζουμε με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται τώρα και η Δέσποινα Βαντή.

0: Από τα πιο ωραία acts, νομίζω, στα Mad Βραβεία, στα Βέντο και Έλενα Παπαρίζου, εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3. Και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται και η Πανσέλινος του Ιουνίου, το φεγγάρι της Φράουλας, έτσι το λένε, και έχει προκαλέσει ήδη το ενδιαφέρον όσων αγαπούν να παρατηρούν το φεγγάρι, να το φωτογραφίζουν. Είναι οι ρομαντικές ψυχές. Να σας πούμε ότι θα φτάσει στο αποκορύφωμα το φαινόμενο τα ξημερώματα της 3ης 30 Ιουνίου. Οπότε λοιπόν, να είσαστε σε ετοιμότητα εκεί κατά τις 3, θα μπορέσετε να το δείτε. Τώρα, φεγγάρι της Φράουλας, μην περιμένετε να το δείτε ρόζι κόκκινο. Απλά επειδή συμπίπτει με τη συγκομιδή της Φράουλας, έτσι το έχουν ονομάσει. Αστρολογικά θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Προς το παρόν, πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Ασπρόπυργος Άνω Λιώσια, όπου νωρίς το πρωί της Τετάρτης είχε διακοπεί μετά από εντολή της πυροσβεστικής, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train. Κληρικό συνελήφθη ύστερα από καταγγελία για επεισόδιο εις βάρος της πεθεράς του στα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης. Σε λειτουργία θέτει ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς την εφαρμογή Πόσο Κάνει, η οποία θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά, ρομαντισμό και νοσταλγία φέρνει η σημερινή ημέρα.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Έλα λοιπόν άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
9: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
8: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
9: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
10: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
11: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
11: Για μένα?
12: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
11: Τότε δες το cool.
12: Στην πόλη. Αποκλείεται.
11: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
16: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
17: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
18: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
17: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
18: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
19: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
20: People have repower. People have
21: power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Μεσημεράκι Τετάρτη το περνάμε παρέα. Να σας θυμίσω ότι έρχεται και το πάρτι μας Παρασκευή 19 Ιουνίου, My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Από τις 9 το βράδυ θα είμαστε εκεί και θα σας περιμένουμε φυσικά για να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με το Passepartout The Band. Παρασκευή 19 του μηνός στις 9. Έχουμε ραντεβού, έτσι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, εννοείται δεν θα λείπει κανείς. Θα τα πούμε και από κοντά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Μιχάλη Χατζηγιάννη.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Crime Classic, το συγκεκριμένο σόρι από την Ελικοκίνου. Νομίζω ότι όλα τα κορίτσια το έχουμε αφιερώσει έστω μία φορά. Το συγκεκριμένο με μεγάλη ικανοποίηση κιόλας. Είμαστε εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος βρίσκεται η Ήος από τα αγαπημένα μας νησιά, μέσα από δύο εκτενή αφιερώματα της βρετανικής εφημερίδας The Times, τα οποία αναδεικνύουν τον προορισμό ως μία από τις πλέον ελκυστικές επιλογές για διακοπές στις Κυκλάδες. Είναι ένα πανέμορφο νησί, παλιότερα και λίγο παρεξηγημένο ότι είναι πολύ για διασκέδαση, για πάρτι και όλα αυτά, καμία σχέση. Συνδυάζει, λέει, την κοσμοπολίτικη ενέργεια, τη φυσιολατρία, την αυθεντικότητα, την πολιτιστική κληρονομιά και το ξεχωριστό φυσικό τοπίο με καταπληκτικές παραλίες, πολύ ωραία πόλη, πολύ ωραία χωριά και φοβερό φαγητό. Οπότε λοιπόν είναι από τα νησιά που θέλουμε να επισκεφθούμε και φέτος το καλοκαίρι. Και από την Ήο να σας πάω στη Μύκονο, εκεί όπου κάνει τις διακοπές του ο stand-up comedian και ηθοποιός Kevin Hart. Δεν είναι η πρώτη φορά που πάει στο νησί των Ανέμων. Είχε πάει και το 2024 και μάλιστα υπήρχε η φήμη ότι άφησε μπουρμπουάρ σε γνωστό εστιατόριο 37.000 ευρώ. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω θα τον έχουν όλοι από κοντά. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι. Throwback επιτυχίες.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου, του βραβευμένου πεζογράφου Τάσου Αθανασιάδη, ευφυής, τολμηρός, οραματιστής, ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
7: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
8: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
7: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πολύ γρήγορα, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και τώρα που οι ζέστες έχουν ξεκινήσει, το ρίσκο αφυδάτωσης αυξάνεται και δεν το θέλουμε καθόλου αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ενυδατώσου σωστά με Αλμόρα, την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών που σχεδιάστηκε για να σε καλύπτει όταν χρειάζεσαι ενυδάτωση, τόνωση, ενέργεια και απόδοση. Επιλέξτε λοιπόν το προϊόν Αλμόρα που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την LPN. Εκτός από ηλεκτρολίτες για δύναμη και καλή διάθεση, θέλουμε και την καλύτερη μουσική. Πάμε να ακούσουμε τώρα Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις εδώ στον My Radio.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα ή τίποτα εδώ στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4. Ναι, αυτό ήταν για σήμερα λοιπόν. Η Ιωάννα λέει ούτα μαζεύει. Ο Χάρης Χρονόπουλος έρχεται και θα μείνει στην παρέα σας για το επόμενο 2ωρο. Τα λέγαμε και εδώ μέσω Viber με τους φίλους, τις φίλες, είστε η καλύτερη παρέα. Σας το λέω πάρα πολλές φορές αυτό και δεν αλλάζει με τίποτα. Θα τα πούμε λοιπόν και αύριο, 5η, 1 το μεσημεράκι. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης, να μου προσέχετε πάρα πολύ. Φιλάκια, bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: throwback επιτυχίες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου. Νιάου.
4: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας Βίλιαμ, πριγκίπισσα Κέιτ. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Μπάκινγχαμ. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
10: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ, μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, είναι Τετάρτη μεσοβδόμαδα, 17 Ιουνίου. Και είμαστε παρέα, και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, πάρα πολύ ζέστη. Με συννεφιά και λίγο αεράκι, αλλά άμα δεν σε φυσάει, πραγματικά έχει ζεστούλα. Έμπλεξα και με κάτι δουλειές και πραγματικά ζεστάθηκα πάρα πολύ. Καλοκαιράκι, νομίζω πρέπει όλοι να πάμε διακοπές. Μείνετε μαζί μου, είμαι παρέα με τα αγαπημένα μας όλα και τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Throwback summer είναι αυτό.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Αυτά είναι όλα τα δικά μας αγαπημένα. Είναι εδώ Throwback Summer με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σήμερα, αλλά κυρίως τα πιο αγαπημένα μας throwback τραγούδια. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είμαστε παρέα και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Έχω και πάρα πολλούς διαγωνισμούς και εδώ αλλά και στο πανηγύρι μετά, και για πάρα πολλά τριημεράκια για να φύγετε διακοπούλες. Αυτό μόνο μας νοιάζει τώρα, και πάρα πολλά νέα από το Μουντιάλ, που δεν είναι ότι είμαι ο πιο φανατικός, αλλά πολλά γύρω γύρω που μου άρεσαν και μου έκαναν εντύπωση. Όλα αυτά εδώ στο 104,6 My Radio, Τετάρτη απόγευμα.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio, με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foundi, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Η Γαλλία ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της στο Μουντιάλ, επικρατώντας τη Σενεγάλη με 3-1. Το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται και σήμερα, με την Πορτογαλία να αντιμετωπίζει στις 8 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ στις 11 η Αγγλία κοντράρεται με την Κροατία. Μετά το τέλος του Μουντιάλ αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Πορτογαλίας ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Συγκινητικό ήταν το αντίο του Άλεκ Πίτερς στον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός forward αποχαιρέτησε τους Ερυθρόλευκους μετά από 4 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα. Το βραβείο Fair Play της Ένωσης Παικτών της EuroLeague απονεμήθηκε στον Thomas Wokup. Την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση επιβεβαίωσε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στο meeting της Ostrava με άλμα στα 5 μέτρα και 82 εκατοστά.
2: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foundi, με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Α4 τα περιπολικό εκεί.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
11: Green.
10: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Ανησύ. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
3: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
2: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
3: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
4: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Throwback Sykes Ρουβάς, άντεξα στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, κοντεύει 5, καλό απόγευμα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι μου λέτε και στα δικά σας εδώ μηνύματα στο Viber, έχει μια βροχούλα προς τα νότια και εδώ το βλέπω τώρα στην Ασμήνη ότι έχει συννεφιάσει, ρίχνει και ψηλό βροχάκι. Έντονες στάλες, αλλά όχι με τρομερή ένταση. Το περιμέναμε όμως σήμερα Τετάρτη. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είμαστε παρέα. Το καλοκαίρι είναι εδώ και ας βρέχει και συννεφιάζει λίγο σήμερα. Έχει πάρα πολύ ζεστή όμως και εγώ είμαι λίγο έτσι. Αυτό, με έχει πιάσει η ζέστη, με έχει πειράξει. Πώς το λένε αυτό, ότι ναι, ζέστη στα μυαλά, χαζέψανε. Ωραία, λοιπόν. Είμαστε παρέα με το Outan, με την αξιοπιστία του Outan τώρα και στο φαρμακείο. Τη νέα σειρά Outan Defense Protection που περιλαμβάνει το Outan Defense Extreme Protection και το Outan Defense Long Protection. Στα φαρμακεία μόνο, γιατί τα κουνούπια δεν τα αγάπησε ποτέ κανείς. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, τα κουνουπάκια κοντά μας δεν τα θέλουμε, οπότε υπάρχει αυτή η σειρά και για την οικογένεια και για εσάς. Υπάρχει το κατάλληλο προϊόν με την αξιοπιστία του Outan στο φαρμακείο, θα το βρείτε. Παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DEET και προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια και για κάμπι και για εξοχή και για μακρινά ταξίδια. Ακόμα και από τα επικίνδυνα κουνουπάκια που προκαλούν ελονοσία ή τον ιό του κίτρινου πυρετού μακριά από εμάς και επιστρέφουμε με πολλές επιτυχίες.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
11: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα, εδώ, δεξιά.
12: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς τη σκηνή, ή δεξιά, όπως κοιτάς το κοινό?
12: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
13: Ναι, ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
12: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

Εδώ είμαστε. Η δεύτερη μας ώρα τώρα ξεκινάει, γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρέα εδώ στο My Radio. Το καλοκαίρι θέλει ενέργεια. Την έχουμε, αλλά τη βρίσκουμε μπόλικη στο αγαπημένο μου Release Athens Festival με χορηγό την Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Fun happenings, μεγάλοι διαγωνισμοί, εκπλήξεις, δώρα, αλλά και την ευκαιρία να δοκιμάσεις την τύχη σου στο Spin and Win για upgrade του εισιτηρίου σου, ώστε να απολαύσεις όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Πήγαινε από νωρίς, έτσι σου προτείνουμε, στο περίπτερο της Πρωτέργεια. Δοκίμασε τα holographic γυαλιά, δες τον ήλιο της Πρωτέργεια, κέρδισε πολλά δώρα, μπες στην κλήρωση και για ένα ταξιδιωτικό βάουτσερ αξίας 500 ευρώ. Και το καλύτερο, μπαίνεις πάντα στα social της Πρωτέργεια για να βρεις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία που θέλεις εντελώς δωρεάν. Και τα λέμε στο release. Αχ, στο release ανυπομονώ. Την επόμενη εβδομάδα η Γκορίλα. Θα σου πω κάτι δικά μου. Έτσι, το πρώτο μου CD που είχα αγοράσει. Να πάω να τις δω από κοντά. Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός και πολλές τρόπικα επιτυχίες. Νίνο, Αντώνης Ρέμος, Γιώργος Μαζωνάκης και Γιώργος Αμπάνης. Αλλά και Νίκος Οικονομόπουλος. Αυτή

0: Νίκος Οικονομόπουλος, πρώτη θέση στον 104,6 My Radio X Para 25. Καλησπέρα σε όλους και εμείς σας δίνουμε δώρο διακοπούλες για να κάνετε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Μαζί λοιπόν με το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr δίνουμε σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στις Ροβιές. Είναι στην Εύβοια οι Ροβιές, έμαθα. Με δύο άτομα, για δύο άτομα με πρωινό στο Mangata Seaside Hotel. Ροβιές και ενώ όνομα τεπώνυμο 698-104-104-6. Μπαίνετε στην κλήρωση. Θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή εδώ στην παρέα μας. Υπέροχα δωμάτια. Mangata Seaside Hotel. Εμπειρία υψηλής ποιότητας. Υπέροχα δωμάτια που έχουν και μια εκπληκτική θέα στην θάλασσα. Έχετε και πρωινό και έχουν εφαρμόσει και στο κατάλημα αυτό πρακτικές οικολογικής συνείδησης για μια ωραία συνειδητή εμπειρία. Οπότε μπορείτε και να τα γκουγκλάρετε, να τα δείτε, να τα λιγουρευτείτε και να στείλετε μηνύματα και την Παρασκευή ένας από εσάς να πάει διακοπούλες ένα τριμερά και εδώ κοντά μια χαρά θα του κάτσει.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Hello στο νέο τεύχος. Φέη Σκορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας Βίλιαμ, πριγκίπισσα Κέιτ. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Μπάκινγχαμ. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.

0: Ελένη Φουρέιρα, το έχω αγαπημένο throwback, throwback summer στο My Radio όλο το καλοκαίρι. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και παρτάρα την Παρασκευή μεθαύριο, Παρασκευή 19 Ιουνίου με τον 104,6 My Radio στο Πασαλιμάνι, στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert, νέα ημερομηνία, έχει μεταφερθεί λοιπόν μεθαύριο Παρασκευή από τις 9 το βράδυ και μετά. Ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους αγαπημένους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert. Η είσοδος είναι ελεύθερη φυσικά και να είστε όλοι εκεί για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, η Κατερίνα Ζαρύφη είναι εδώ και είναι έτοιμη για πανηγύρι. Ναι,
1: πολύ πανέτοιμη, πολύ πανέτοιμη.
0: Πανέτοιμη. Και με συννεφιά σήμερα, παιδιά. Μια Τετάρτη λίγο περίεργη, το περιμέναμε βέβαια.
1: Υγρασία.
0: Υγρασία και χουφόπραση. Εγώ είναι από τις φορές που είμαι πολύ υδρωμένος. Είχα και μια ταλαιπωρία να βοηθήσω μια φίλη, κάτι που έπαθε και αυτά και περπατούσα και έκανα και είμαι υδρωμένος πάρα πολύ.
1: Τι την βρήκε, λάστιχο?
0: Χαλασμένα φρένα.
1: Σίγουρα τη βρήκε ή τη το βρήκανε?
0: Το έβγαλε ένδειξη. Πήγαινε εγώ από πίσω σιγά σιγά. Πηγαίναμε εκεί στην Αττική Οδό με 20-30 τσουκουτσού.
1: Χαλασμένα φρένα η κοπέλα.
0: Ένδειξη. Ένδειξη και τσίριχμα.
1: Έτσι έκαναν και.
0: Τα ξέρω, εγώ τα έχω πάθει όλα με τα αμάξι.
1: Δεν είχαν κόψει τα φρένα στην ελληνική ταινία, στον Ήλιγκο.
0: Τα είχαν κόψει τα φρένα.
1: Βέβαια, Ζωή Λάσκαρη με τον σατανικό Αλέξανδρο. Με τον Αλέκο Αλεξανδράκη.
0: Και τι έγινε?
1: Για να φάνε η μητριά, μάλλον είχε κόψει τα. Η Μέρη Χρονοπούλου είχε κόψει τα φρένα τη Ζωή Λάσκαρη για να την κάνει τελάρο.
0: Πάντως και αυτό που τα φρένα είναι ένα απλό σωρινάκι, δηλαδή που τόσο εύκολα πάει άλλο από κάτω και τα κόβει. Δεν είναι ωραίο. Πρέπει να το φτιάξουν, να το κλείσουν.
1: Κάπως λίγο να το διασφαλίσετε, γιατί ξέρω κι εγώ. Ένα να μη σεχωνεύει.
0: Ερχόμαστε. Η πρώτη ώρα είναι μια ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: επιτυχίες.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Γαλλία ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της στο Μουντιάλ επικρατώντας τη Σενεγάλης με 3-1. Το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται και σήμερα με την Πορτογαλία να αντιμετωπίζει στις 8 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ στις 11 η Αγγλία κοντράρεται με την Κροατία. Μετά το τέλος του Μουντιάλ αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Πορτογαλίας ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Συγκινητικό ήταν το αντίο του Άλεκ Πίτερς στον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός forward αποχαιρέτησε τους ερυθρόλευκους μετά από 4 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα. Το βραβείο Fair Play της Ένωσης Παικτών της EuroLeague απονεμήθηκε στον Thomas Walkup. Την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση επιβεβαίωσε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στο meeting της Ostrava με άλμα στα 5 μέτρα και 82 εκατοστά.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Πού πας καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
13: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
12: Για μένα?
13: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
12: Τότε δε στο κουλ.
13: Στην πόλη, αποκλείεται.
12: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
13: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Καλοκαίρι αλλιώς. Στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1000-365.
0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Έλα, Κατερίνα Σαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά σου.
2: Τζούλη, πάρτον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
2: Να, να, να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
2: Παμ.
0: Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρίφη. Αυτές
2: είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει ένα κορίτσι εκεί κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί. Οχ.
8: Ο Σαμίρ και η μάνα.
2: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε, ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σας χαμηλώ!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μπήκαμε λάθος! Λάμε τα φαρμάτα, σε ναι!
14: Πονάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι

0: Έλα το πανηγύρι είναι εδώ, κυρίες και κύριοι μου, 17 και 59. Και είμαστε εδώ, πάντα νέοι.
1: Πάντα νέοι, πάντα ωραίοι.
0: Πάντα ωραίοι, πάντα ευπροσίγωροι, πάντα... ναι, τώρα θα μου πεις και ό,τι συμβαίνει, τι να... πάντα. Τι
1: πάντα. Λοιπόν,
0: θα κάτσουμε να σκάσουμε.
1: Μεγάλη παρέα πάντως μας ακούει. Μας ακούει η Ρόζα που την βλέπω κάθε πρωί.
0: Η Ροζούλα μου!
1: Η Ρόζα που σε συμπαθεί πάρα πολύ. Που κάθε πρωί έτσι την βλέπω στη Σούπερ Κατερίνα.
0: Αγαπώ Ρόζα.
1: Πάντα χαμογελαστή, πάντα ωραία. Πέρα δόθε.
0: Και τι ταλέντο! Το από τις καλύτερες make-up artist που έχω συναντήσει, η Ρόζα.
1: Και πάντα βγαίνει, έχεις κάτσει για να.
0: Βέβαια, μια-δυο φορές έχω κάτσει, αλλά την προλαβαίνω κιόλας, αφού είναι τίγκα. Τίγκα στη δουλειά.
1: Αύριο, Ρόζα, θα βρες μια ημερομηνία που μπορείς έτσι να.
0: 30 Ιουλίου, αποχαιρετιστήρια.
1: Α, 30 Ιουλίου. Α, αχ, νόμιζα 30 Ιουλίου, κάτι έχεις να πας κάπου. Έχω εδώ έχεις να πας να χαιρετήσεις.
0: Κυροφέρει Sounds Familiar, και εγώ αποχαιρετώ. 4,6.
1: Αν παντρευτείς θα σε κάνει Ρόζα.
0: Α, ποτέ.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Θα μαρμαρώσουν οι σκιές. Θα έχουν γίνει μοσαϊκό.
1: Έλα να κάνουμε ένα ψεύτικο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω.
0: Ένα ψεύτικο γάμο, ναι.
1: Ναι, ένα ψεύτικο γάμο.
0: Εγώ είμαι μέσα σε αυτό. Ή το γλέντι του γάμου, αυτό που λέγαμε.
1: Το βαφτίζεις ενός παιδιού σου.
0: Να κάνω και το χατήρι αυτόν με το AI. Το σκέφτομαι και αυτό είναι λιγάκι. Στην ψυχούλα μου το λέω, γιατί αυτός μόνο με αυτό ασχολείται.
1: Αυτός που σε κάνει AI, η αλήθεια είναι για να σε κάνει μόνο νύφη και μάνα. Κάτι του.
0: Με θέλεις, ναι. Με ποθείς.
1: Λες να είναι κανένα στόκερ σου, πώς το λένε. Να ξέρει που μένεις, να ξέρει. Μη σε τρομάζω τώρα.
0: Όχι, αλλά πραγματικά δεν θα διαφωνήσω. Φέτος τα έχω δει όλα. Αν εμφανιστεί και αυτό, δεν.
1: Είχες ποτέ κανένα στόκερ έτσι να σε κυνηγάει. Έχουμε 2-3 περιστατικά από όταν κάνουμε εκπομπές.
0: Ναι, είχα.
1: Όταν κάνουμε live έξω στις πλατείες, π.χ. έρχονται 2-3 περιστατικά. Αλλά στόκερ εννοώ σπίτι, να τη στείνει απόξω.
0: Είχα.
1: Άντρας.
0: Είχα. Ναι, άντρας. άντρας. Είχα, βέβαια.
1: Σου μίλαγε όμως ή κρυβότανε.
0: Συνήθως έτρεχε. Με το που με βλέπα. Αυτό έλεγα. Αφού κάποια στιγμή πήγα να του πω: τι στόκερ εσύ με βλέπεις και τρέχεις. Δηλαδή, τι στείνεσαι να με βλέπεις την πόρτα.
1: Δεν σου μίλαγε, δεν σε ήθελε, δεν σου έστελνε.
0: Έστελνε, αλλά με το που εμφανιζόμουν και πήγαινα προς το. Γιατί κάποια στιγμή και εμένα μου γύρισε το μάτι. Ήταν και αυτές οι εποχές πριν μια 15ετία που εγώ ήμουν πολύ, στο πολύ αναρχοκομμουνιστικό μου. Φουλ επίθεση.
1: Δεν δέχομαι να μου καταπιέζει την ελευθερία
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι. Και εν τέλει πήγα στην αστυνομία.
1: Α, ναι. Δεν ξαναεμφανίστηκε.
0: Όχι, χάθηκε και αυτός.
1: Πάει ένας άντρας ακόμα.
0: Πάει άλλος ένας. Να, γι' αυτό και το AI έχει απειβδίσει. Σου λέει, ζουρ, γιατί η καλή περίπτωση του στόκερ το διώχνει. Τι θες, μωρή.
1: Πάντως πρέπει να έχει.
0: Εσύ,
1: και...
0: είχες κι εσύ.
1: Είχα εγώ μια.
0: Είχαμε.
1: Όχι, ημιστόκερ, εντάξει, όχι πολύ.
0: Ημιστόκερ, 5,5 ώρα το πρωί στα φαρμακεία να του πίνει απ' έξω. Αυτό, άμα είναι αυτή η ημιστόκερ.
1: Και ήξερε και που μένω, αν θυμάσαι. Που μου είχε πει ότι.
0: Είχαμε συγκλό περίπτωση του Χάρη. Και η καλή περίπτωση.
1: Με είχαν και unfollow πρέπει να με έκανε. Μου έστελνε κάποιο φεγγάρι. Τώρα δεν ξέρω. Χαθήκαμε από τον αλγόριθμο.
0: Αποτύχαμε και με του στόκερ, Χάρη. Κατάλαβε.
1: Τότε μου είχε πει κιόλα ότι είχα δει που περπάταγε έξω το μετρό και σε πήγα από πίσω και ξέρω ακριβώ που μένει τη διεύθυνση και όλα.
0: Ωραία, χαρμόσυνα πράγματα.
1: Αυτό με τρόμαξε και πολύ. Το ξέρω ότι καφέ πίνεις. Δηλαδή αυτό θέλει έρευνα. Πήγε σε μια καφετέρια, ρώτησε. Ενώ το που μένει, εντάξει, με ακολουθεί.
0: Πολύ νορμάλ και αυτό. Πα παίρνει εσύ καφέ, πάει η άλλη από πίσω. Συγγνώμη, τι καφέ πήρε ο κύριο. Γιατί μ' άρεσε, θέλω τον ίδιο. Καταλαβαίνετε ότι. Το έχουμε και εμεί το σουξέ μα. Μην κοιτάτε που δεν τα λέμε.
1: Ναι. Ωραίε
0: εποχέ. Θα βγούμε αγορά εργασία που δεν τα λέμε τώρα.
1: Ναι, να ξέρετε, παιδιά, έχουμε σουξέ, έχουμε και ένα fan club και έρχονται και 5 άνθρωποι ή 10 κάθε φορά να μας δουν να μας
0: δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό. Λοιπόν, σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι μου, και να σας πω και κάτι, μιας και έξω έτσι και έχει και αυτό τον καιρό το λίγο, θα σας προτείνω να πάτε βουνό. Τετάρτη 17 Ιουνίου, λοιπόν, και η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Πέτρος Ύμβριος έρχεται live στο Regency Casino Montparnasse και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κέφι και χορό. Ανεβείτε λοιπόν με την παρέα σας για να ζήσετε μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό set menu στα 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, μη λείψει κανείς. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-24-21-055. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μία ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. 6 με 7 τώρα εδώ στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Ολοκαίνουργιος Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ρίτα λέει. Για μια Ρίτα λέει.
0: Ρίτα, ναι, Ρίτα.
1: Φωτιά στη νύχτα.
0: Αχ, μετά θέλω να βάλουμε το καινούργιο το χτούμπα που έχει γίνει μόδα. Επιτέλους βγήκε χάος τραγούδι.
1: Ελληνικό.
0: Ξένο.
1: Μετά.

0: Να το και τα καλοκαίρια που έφτασαν, κυρίες και κύριοι μου. Είμαστε, βέβαια, σε mood διακοπή. Είσαι εσύ.
1: Σε full. Μόνο αυτό σκέφτομαι. Μόνο τις διακοπές σκέφτομαι. Σου λέω ειλικρινά, σκέφτομαι μόνο τις διακοπές.
0: Τις διακοπές, αλλά μόνο σε γνώριμα μέρη.
1: Ναι, και εγώ
0: δηλαδή,
1: σε γνώριμα θα πάω.
0: Δεν θέλω γκρεμοτσακίδια.
1: Θα πάω σε γνώριμα, αλλά σκέφτομαι μόνο. Ναι, όντως θα πάω μόνο σε γνώριμα μέρη φέτος. Γιατί
0: ναι,
1: θα πάω στο Λεωνίδιο και μετά θα πάω στην Αστυπάλαια που είναι το νησί μου.
0: Ναι.
1: Εννοώ στην καρδιά μου το νησί μου. Αλλά σκέφτομαι μόνο τις διακοπές φέτος. Άλλες χρονιές δεν τις σκεφτόμουν τόσο.
0: Εγώ
1: φέτος
0: πρικώ,
1: σκέφτομαι μόνο.
0: Μόνο διακοπές. Εγώ πρικώ.
1: Ναι.
0: Έτοιμο, κουκλάκι πρικώ.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μου φύγε ο. Τάκουλες,
1: αλλά
0: ο πρικός μου για να το φτιάξω. Και εγώ μάλλον πρικό και σκηνούσα. Θα πάω στα μέρη.
1: Α, θα πας και μια σκηνούσα, μια χαρά.
0: Εντάξει, 7 χρόνια φαγούρα.
1: Ένα.
0: Θέλω να πω ότι δεν είμαι στη φάση. Πάμε στην τάδε παραλία που πρέπει να περάσει 80 αγριογούρουνα και 4 γκρεμοτσακίδια. Να πάτε.
1: Αυτό, να πάτε εσείς και εμείς θα.
0: Πηγαίνετε εσείς, θα ράξουμε εμείς να πούμε
1: εμείς,
0: τα σπιτσάκια.
1: Και εσύ καλέ, μπες σε μου τη διακοπών καλέ. Γιατί τι έχεις να κάνεις τώρα. Το θέατρο, εντάξει.
0: 30 Ιουλίου. 1η Αυγούστου κλείνει.
1: Πρώτη
0: είναι η τελευταία παράσταση 1η Αυγούστου.
1: Μια χαρά. Μετά έχεις ένα μισό μήνα.
0: Και έχω τώρα και μια τη Δανία. Μια χαρά. Εντάξει.
1: Πότε πας Δανία?
0: 20. Τώρα. Με το που τελειώνει το μποντζόρνο.
1: Θα κάτσω εγώ εδώ, μην αγχώνεσαι. Δεν
0: Όχι.
1: έχει τέτοια. Εγώ. Δεν θέλω να κουραστείς, θα κάτσω εγώ εδώ.
0: Κάνουμε σύνδεση όπως με την Eurovision.
1: Ναι, όχι, μην είναι. Πάρε τη βδομαδούλα σου, μετά θα πάω στο Λεωνίδιο, θα πάρω τρεις μερούλες. Θα παίρνουμε αδειούλες.
0: Τουλάχιστον αυτό είναι το ωραίο με το δίδυμο. Ότι ο ένας βάζει πλάτη στον άλλο.
1: Να σου πω, Δανία, θα πας σαν πέρυσι που έκανες κάτι Φόρμουλα 1. Το...
0: Όχι, όχι, είναι για δουλειά. Business and pleasure. Όχι, όχι, αθλητική.
1: Μόδα.
0: Ιατρική.
1: Καλά, σκέφτηκα ότι πας να κάνεις, ξέρω εγώ.
0: Όχι,
1: πώς πάει, ξέρω εγώ, λένε η Kim Kardashian σε άλλη χώρα και κάνει ολικό lifting.
0: Άλλη χώρα, καλέ, εδώ δεν μπορώ να πάω ούτε στην άλλη γειτονιά να κάνω το ολικό lifting. Ξέρω, πάω σε άλλη χώρα. Όχι, πάω για μια ενημέρωση. Αλλά εντάξει, είναι Κοπενχάγη, είναι δηλαδή.
1: Κοπενχάγη θα πας.
0: Ναι.
1: Θα σου πω κι εγώ 2-3.
0: Θα μου πεις και τους βούρνους, καλέ.
1: Θα πας στο μπέργκερ το βενζινάδικο. Το γκαζολίν.
0: Γκαζολίν.
1: Γκαζολίν γκριλ. Δουλεύει και μια Ελληνίδα μέσα, μας έδειξε.
0: Όπα!
1: Μου έδωσε διπλή πατάτα.
0: Όπα!
1: Διπλή
0: πατάτα.
1: Πολύ Έλληνα στην Κοπενχάγη, να ξέρεις. Λοιπόν, πολύ ωραία πόλη. Θα πας και με καλό καιρό, θα το χαρίσει πιο πολύ από μένα. Που εγώ ήμασταν και μέσα στο μείον 5.
0: Είχε κρύο,
1: Πάρα πολύ. Παγωνιά, νερά, εκεί υγρασία. Αλλά. Μπέργκερ Γκαζολίν και 2-3 άλλα μπιστρουδάκια. Και ένα μπαρ που είναι από το 1900 και είναι ίδιο σαν τότε. Με την τρύπια καρέκλα.
0: Πεθαίνω.
1: Με τη βρώμα στο τραπεζομάντιλο.
0: Πεθαίνω.
1: Των ναυτικών παλιό μπαρ. Εκεί
0: με τους θαμώνες λέει ότι εκεί καρακοκάλα. Κοκαλιασμένους.
1: Κοκαλιασμένοι ήταν σίγουρα. Και νέοι και.
0: Νέοι γέροι και παλιοί θαμώνες από το 1900 εκεί, κοκαλιασμένοι.
1: Ωραία, ωραία. Έχει 2-3 καλά. Θα σα αρέσει πολύ. Πολύ, πολύ.
0: Έχουμε και αυτό. Μην νομίζετε και εμείς είμαστε σε. Έχουμε και mood, ρε παιδάκι μου. Ναι, βασικά έχουμε mood φεβιού.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν θα ξεκινήσουμε κατευθείαν. Αλλά φεβιού έχουμε, γιατί δεν ήταν και λίγο παιδιά το φετινό. Φέτος άλλαξε πραγματικά.
1: Φεβιό, full.
0: Κατά το ρουν της ιστορίας άλλαξαν τα πάντα. Λοιπόν, δεν θέλω όμως να σκέφτεστε ότι οι αλλαγές είναι κακό πράγμα. Να. Ας πούμε, η νέα διαφήμιση του WhatsApp, έτσι. Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα του κάθε Gen Z. Πώς να τη λέω,
1: Gen Z.
0: Gen Z.
1: Gen Z. Gen Z.
0: Gen Z.
1: Gen Z, εγώ το λέω, βέβαια.
0: Gen Z.
1: Z.
0: Και εγώ έτσι το λέω.
1: ABC δεν λέγαμε Z.
0: Ναι.
1: Όταν τελείωνε η αλφαβήτα δεν λέγαμε Z. Δεν λέγαμε Z.
0: Ωραία. Ναι, σωστό. Εντάξει,
1: Gen,
0: πούμε Gen Z. Δεν ξέρω πώς τη λένε τα πιτσιρίκια.
1: Gen Z. Τα πιτσιρίκια ξέρουν τι είναι. Τώρα,
0: ναι, εσείς ξέρετε. Αλλά. Να πούμε ότι το σποτ αυτό φέρνει τις αγωνίες του WhatsApp στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Βεβαίως, πάμε για κίνηση για να βάλουμε και τραγουδάρα που θέλει η Κατερίνα.
0: Γεια σου, ρε Μαχμούτ, μαλαράκι, μοιράζεις λοιπόν... και ντολμάδες.
1: Αυτό πήγα να σου πω.
0: Μωράκι, τραγανό! Δεν χρειαζόταν να μοιράζεις ντολμά για να έρθουμε κοντά σου, Μαχμούτ.
1: Ναι, αλλά με τον ντολμά μπήκε μέσα στην καρδούλα μας.
0: Ήταν και σαρμαδάκι, ωραία, τυλιγμένο, σφιχτό, τρελάθηκα.
1: Και εγώ που είναι τα αγαπημένα μου φαγητό τα ντολματάκια, δηλαδή έχει το Μαχμούτ Ορχάν, πάει στο χωριό μου τις ντολμάδες. Έξυπνο πολύ.
0: Πάρα πολύ έξυπνο. Εντάξει, ο τύπος το έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δώσε!
1: La la la la la la la la. Λοιπόν, είναι κουλά σήμερα τα πράγματα με την κίνηση. Εγώ το πρωί δεν ξέρω τι παθαίνεις, δεν βρίσκω καθόλου κίνηση. Πάω πολύ χαλαρός.
0: Άργη.
1: Τώρα όμως που έφαγα μία ταλαιπωρία με την φίλη μου την Έλληνα την Πολυκάρπου που έπαθε κάτι τα μάξι της, αν ακούει.
0: Αχ, τη Πολυκάρπου,
1: πες μου τι έγινε. Και πηγαίναμε προς πίσω και βγήκαμε στο Μαρούσι και μπήκαμε μετά την οδό. Και τώρα είχε στο Κηφισό, γινόταν ένας χαμούλης. Με έβγαλε για να γλιτώσω κίνηση. Μπήκα από Νέα Ιωνία, Νέο Ηράκλειο.
0: Μπήκε εσωτερικά.
1: Από περισσό. Δεν είχα. Μιλά, δεν είναι ωραίο όταν πας σε μια περιοχή και λες καλέ, εδώ είναι κάτι καλέ, κοντά ναι. σε μένα που δεν ξέρω τι είναι.
0: Ωραίο που πας όμως πρώτες περιοχές πρώτη φορά, γιατί και ο Δαλάη Λάμα σου λέει κάθε μήνα πρέπει να πηγαίνεις σε μια νέα περιοχή.
1: Ναι,
0: σε ένα νέο μέρος.
1: Ναι. Τελικά είδες
0: τις περιοχές.
1: Ναι, ναι, πήγα κουτσούμπα. Τις περιοχές τις γνωρίζεις μόνο αν έχεις ένα φίλο κοντά ή ένα αγκομενικό.
0: Ναι.
1: Πάντα έτσι. Δηλαδή τα location είναι με τα.
0: Καλογρέζα, ας πούμε. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ στην Καλογρέζα.
1: Α, έχω πάει.
0: Να, λοιπόν. Έχω πάει. Γερεβάν.
1: Λοιπόν, έχει κίνηση τώρα στην Αττική Οδό που γίνοντας προς τον Κηφισό, από τον Γέρακα δηλαδή μέχρι τον Κηφισό. Μια πυκνή ροή στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα είναι στην Βασιλή Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και κατεβαίνοντας την Κηφισίας και κατεβαίνοντας και τη Μεσογείο. Έχει πολύ κινησούλα.
0: Ωραία, κυρίες και κύριοι μου. Λοιπόν, το ανακάλυψα εχθές.
1: Mm-hmm.
0: Έχει γίνει υπερβάιραλ και όπως ξέρετε. Παρότι τα ραδιόφωνα τα ξένα τα αγαπάμε και τα λοιπά, συνήθως τα πρώτα ξένα house που βγαίνουν τα ακούτε εδώ, στο πανηγύρι.
1: Βεβαίως, έτοιμοι.
0: Δώσε.
2: Το τραγούδι του πυγμένου.
3: Καλή συνάκρη, μαντάμ.

0: τραγουδίστρια των 80s, 90s φωνάρα.
1: Ναι, και ένα τραγούδι το Free, θυμάμαι αυτό.
0: Το Free
1: ξέρω,
0: και
1: δηλαδή.
0: Το It's Over Now. Βέβαια. Μπράβο, Χάρη. Ωπα, δώσ' το ρε παιδί μου. Όπως είπα και στον Ουγγαρέζο, έκανε μια πρόβα μεταξύ ένα.
1: Μορλές. Ό,τι είναι, παιδιά.
0: Ό,τι γράψει, δώσε.
1: Ζαρίφιους, Χάρης Χρό, το Instagram μας το έχετε.

0: Πάρα πολύ ωραίο. Α, είναι ο Χιούγκελ ή Χιούτζελ. Χιούγκελ νομίζω προφέρεται.
1: Χιούγκελ και εγώ τον λέω.
0: Είχε έρθει και στην Αθήνα και γενικότερα είχε το I Adore You πέρσι.

0: ξυλώνω, ε. Δεν θα διευκολύνω.
1: Ναι, ρε. Πάντα έλεγες να το ξυλώσεις, τώρα.
0: Να, και να το κάνεις να μπεις.
1: Εντάξει, μεγάλο τραπέζι είναι, καλά.

0: Μογκαστρογκά. Ω, κόλλησε ο Βασίλης.
1: Είδες που κολλάει ένα κλαμπ τέτοιο. Μία ξένο, μια ελληνικό, μια ξένο, μια... Για τα επόμενα.
0: Το λέμε, το αφήνουμε παρακαταθήκη.
1: Στον επόμενο.
0: Δωράκι.

0: πρώτη ωρίτσα. Εδώ είμαστε στον 104,6 με ρέντιο. Εμείς μάλλον με τη στεναχώρια μας πιάνει το κέφι, χάρη μου. Δεν ξέρω.
1: Ναι. Πάντα έτσι γίνεται. Εντάξει, είμαστε κι εμείς λίγο ανάποδοι. Είμαστε λίγο
0: παντού. Λίγο ανάποδοι είμαστε, ναι.
1: Όλα καλά, παιδιά. Εντάξει, να σας πω κάτι. Και φέτος πολλά μου έχουν έτσι στον περίγυρο συμβεί, όχι σε μένα, που λες ότι με υγείες, με ασχήμιες, με πράγματα που τώρα. Αυτά τώρα τα ξαναγελάμε.
0: Όχι, εδώ ήταν της ηρεμίας, δεν μπορώ να πω.
1: Τα μικροπροβλήματα είναι να...
0: Εντάξει, πολλά και μικρά λέγανε.
1: Σημαντικά προβλήματα βέβαια, δεν είναι μικρά προβλήματα. Αλλά τα σημαντικά προβλήματα είναι να...
0: Οι γιαγιάδες αυτό δεν λέγανε, πολλά και μικρά. Πολλά και μικρά. Πολλά και μικρά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, επειδή ξέρω ότι με αυτό εδώ τον καιρό υδρώνουμε, ξεϊδρώνουμε, γενικότερα είμαστε σε μια ενεργειακή κατάσταση, ο καθένας μας ράκος. Και τώρα που η μέρα αρχίζει και γεμίζει με δραστηριότητες, γιατί κλείσαν τα σχολεία, τρέχετε τα παιδιά, πάτε πέρα, δόθε κλπ. Όλο το παιχνίδι είναι η σωστή ενυδάτωση, να ξέρετε, γιατί είναι βασική ανάγκη. Τι μπορούμε να κάνουμε, να καταναλώνουμε πολλά υγρά, εννοείται, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσετε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite λοιπόν Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκύριο σε ένα ποτήρι και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακάλυψε λοιπόν τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlos. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
11: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
12: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
13: People have repower. People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.

0: κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη την ώρα σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι μου, εδώ στον 104,6 My Radio, τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, τρελό, του Χάρης Χρονόπουλος, καπετανέως.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του Πανηγυριού, παιδιά, και είναι Τετάρτη. Σήμερα το έχω γενικότερα ότι είναι Πέμπτη, ότι είναι Παρασκευή, σαν να έχει πάει λίγο αργά αυτή η εβδομάδα και με συννεφιά σήμερα. Λίγο, ναι,
1: διάβασες καθόλου καιρούς, γιατί τώρα έχω και τα άλση που κοιτάω.
2: Όχι, νομίζω ότι σήμερα ήταν έτσι, αυτή η μικρή φάση
1: μουχλίλα.
2: Μουχλίλας, αλλά ήταν μουχλίλα με 33 βαθμούς, παιδιά, το μεσημέρι.
1: Παιδιά, είχε νταλάκα σήμερα. Βέβαια, το καλό είναι ότι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο θα είναι πιο δροσό, λέει.
2: Ένα τσίκ τώρα με φανταστείς στους 30, ναι. Ο ήλιος επιστρέφει από αύριο. Και από εδώ και πέρα βλέπω να έχουμε μόνο ήλιο.
1: Πάντως, ότι δείχνει. Τον Ιούνιο τον πάμε με 30-31. Καλά μας πάει.
2: Ναι, και διάβαζα σε έναν έτσι που μου πετάει σελίδες στο Facebook.
1: Ναι,
2: και
1: ναι,
2: δεν
1: ναι,
2: ξέρω
1: αυτή,
2: στο Facebook μου πετάει πολύ σελίδα καμένη.
1: Βέβαια.
2: Που δεν την ακολουθώ. Μου την πετάει τύπου ακολούθησε τη σελίδα αυτή και μου πετάει ένα post. Δεν ξέρω
1: αν
2: το κάνει
1: πολύ ωραία αλγόριθμο.
2: Και μου πετάει και πολύ σελίδα με προξενιό, ρε παιδιά. Με ελεύθερος. Λέει ελεύθεροι άντρες Αθήνα. Μου πετάει, ξέρω εγώ, κάτι. Αλλοδαπούς που είναι εργάτες χωρίς μπλούζα με μια μπύρα στο χέρι και λέει θέλω με όμικρον κορίτσι, μένω πατήσει.
1: Με όμικρον κορίτσι.
2: Θέλω.
1: Α, το θέλω με όμικρον, λέω και εγώ.
2: Κορίτσι.
1: Ναι. είμαι κοπέλα.
2: Πατήσει. Ναι, μετά μου βγάζει ελεύθερες γυναίκες, μου βγάζει μια κυρία, ξέρω εγώ. Αλήθεια σας λέω τώρα. Ελληνίδα, με ένα ταψί, ξέρω εγώ, παστίτσιο και λέει κάνω ωραίο παστίτσιο. Αν υπάρχει άντρας 55 με 65,
1: ωραία.
2: Μένω Άγιο Ελευθέριο.
1: Συγγνώμη, και παστίτσιο, κυρία, πολύ δυνατή σα συμμετοχή.
2: Ναι, μου βγάζει μετεωρολόγους χομπίστες.
1: Τι, αυτό
2: στο
1: θέλω
2: Facebook,
1: ο μετεωρολόγος τι είπε, ότι θα έχουμε και Ιούλιο δροσερό.
2: Έλεγε ότι είναι πολύ όμορφο. Όχι, δεν είναι, έκανε μια διαπίστωση απλά.
1: Μόνος του.
2: Έλεγε ότι είναι πολύ όμορφο που έχουμε Ιούνιο με αεράκι, που κάθεσαι ωραία το βραδάκι.
1: Κάθεσαι ωραία το βραδάκι. Πάντως αν έρχεται στο Άλσος και είστε, γιατί βλέπω ότι είμαστε τίγκα πάλι, μπουφανάκι.
2: Μπουφανάκι, ένα πουκαμισάκι, ξέρω εγώ από πάνω.
1: Μπουφανάκι, τόσο κανονίζω το τραπέζι να ξέρει εδώ πίσω.
2: Ένα πουκαμισάκι τζιν, ξέρω εγώ.
1: Ένα τζιν πουκαμισάκι, ένα μπουφανάκι. Την προηγούμενη φορά είχαμε και τις βροχές, αλλά μείναν οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Θα ήταν σαν δροσιά.
2: Είναι και τα δέντρα, και είστε σαν μια όαση.
1: Είναι όαση. Καλοκαιρινή όαση στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, θα το ξεκινήσουμε. Μετά σου έχω είδηση φωτιά, πραγματικά. Φωτιά στην κυριολεξία. Έχει να κάνει με κανάλι, με παρουσιαστές. Και συμβάνει.
2: Ωραία.
1: Όχι τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
2: Ωραία, ωραία.
1: Το έχουμε αφήσει. Εμείς δεν κάνουμε στο ποτσόρνο.
2: Ναι, τι ραδιοφωνικό ρεπορτάζ, τι.
1: Είναι αφορά τηλεοπτικά πρόσωπα, αλλά το ρεπορτάζ θα το έλεγα εκρηκτικό αστυνομικό.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει. Ανυπομονώ.
1: Έτσι. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, να σας πω και να σας θυμίσω ότι υπάρχει καινούργια διαφήμιση του WhatsApp και πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει και το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρειας.

0: Εδώ τα πράγματα έχουν αποκτήσει άλλη επικινδυνότητα. Λοιπόν, μόλις μου ήρθε η είδηση από το Open το Beyond.
1: Ναι.
0: Ανατινάχθηκε κλιματιστικό στο Open. Τραυματίστηκε, λέει, Μίνα η Καραμίτρου.
1: Να, τα κακά της ενημέρωσης βλέπετε εδώ στο My Radio.
0: Είναι μαχητική.
1: Που θέλετε να τα αλλάξετε.
0: Τι ωραία τα τέτοια.
1: Τι ωραία τραγουδάκια. Σωρολόπους κάνει τα κλιματιστικά και το στάζανε. Δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Βέβαια, δεν τραυματίστηκε, λέει, η Μίνα Καραμίτρου από το κλιματιστικό.
1: Ναι.
0: Από το μπαμ.
1: Από τι?
0: Από το μπαμ που έγινε, πετάχτηκε και γρατσουνίστηκε.
1: Α.
0: Δεν ήταν το ίδιο το κλιματιστικό που τραυμάτισε τη Μίνα Καραμίτρου.
1: Γρατσουνίστηκε σε άσχετο σκεύος, όχι στο κλιματιστικό.
0: Ναι, όχι. Λοιπόν, το κλιματιστικό ήταν έξω.
1: Καλά, είναι το κλιματιστικό.
0: Το κλιματιστικό, χάλια. Ήταν έξω, λέει η Μίνα Καραμίτρου. Τάιζε κάτι γατιά εκεί στο Open, έχει πολλά γατάκια.
1: Α.
0: Που τα τάιζε. Και η Μίνα Καραμίτρου, όπως ξέρω, είναι πολύ φιλόζωη.
1: Κάποιος πρέπει να το είχε ξαναπεί τώρα αυτό.
0: Ναι, ήρθε, λέει, πήγε το ΕΚΑΒ, πήγε η πυροσβεστική. Καλά είναι στην υγεία της η γυναίκα, βέβαια, γι' αυτό το και τα λέμε έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά λέω, ρε παιδί μου, τώρα είσαι η Μίνα Καραμίτρου, να έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου. Γιατί η Μίνα
1: μου
0: ήταν.
1: Είναι συμπαθή, χωρίς να την ξέρω.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Δεν
0: και
1: την
0: πολύ
1: έχω
0: μαχητική.
1: Δει, δηλαδή, μου κάνει τσαμπούκι, ωραίο.
0: Εγώ πεθαίνω που ο κύριος Στραβλιάκης βάζει τα τραγούδια τύπου Βιβάλτη και αυτά και λέει Καραμίτρου, για πάτα το και βάλτο και βάζει η Ιουλία Καλυμάνη. Τη λατρεύω. Τη λατρεύω. Γιατί όλοι ξέρω, εγώ λέει, σαν σήμερα ο Βάγκνερ έγραψε το τάδε. Και λέει η Μίνα Καραμίτρου, όχι. Βάλτε αυτό που έχω διαλέξει και είναι η Καλυμάνη από πίσω μακελιό.
1: Μου κάνει πολύ θεάρα. Δηλαδή μου κάνει ότι είναι τύπισα.
0: Δυναμική.
1: Να πας και για καφέ και να πιώσεις.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ,
1: ναι,
0: πολύ ωραία τύπισα.
1: Ωραία.
0: Και λέω, ρε παιδί μου, τώρα να είσαι Μίνα Καραμίτρου, έχει κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ, έχει βρεθεί, σε αυτά, σε πέρασε, δόθε, σε καταδιώξει να σε φάει το κλιματιστικό φαλάγγι.
1: Καμιά φορά αυτοί οι παιδιά πάνε, εννοώ πάνε γυναίκα για χαρά είναι,
0: ναι,
1: από την μπούρδα.
0: Ναι,
1: που
0: αυτό.
1: Που λένε αυτό, σε έκανε, έχει ζήσει και τελικά
0: μπούρδα.
1: Έφαγε το ξύλο,
0: έφαγε,
1: το καλαμάκι.
0: Ή ξέρω εγώ, έφαγε ένα πικραμίγδαλο και τη ήρθε πέτακλα.
1: Άσε που έχω αγχωθεί τώρα με αυτό το λαγόψαρο, λαγοκέφαλο, πώς το λένε.
0: Το λαγοκέφαλο. Λοιπόν, άκου τώρα, γιατί
1: λοιπόν,
0: εμεί.
1: Και μη. Τέρα. Το... Τι ασχήμια είναι αυτή.
0: Είναι ασχήμια, είναι θηρευτής, είναι όπως είναι, ας πούμε, λίγο τα. Στην, πώς να το πω, σε πολύ ελεύθερη μετάφραση, είναι λίγο σαν πυράγκας, γιατί αυτά γίνονται ομάδες και είναι κυνηγοί, θηρευτές. Και αυτό έχει τη λογική που έχει και η Σμέρνα. Δηλαδή, ό,τι του γυαλίζει πάει να το δαγκώσει. Βέβαια.
1: Ποδαράκι, νυχάκι.
0: Εδώ τώρα, εμείς βγάλαμε μια κυρία που είναι υπεύθυνη στο Αιγαίο για τα νερά και όλα αυτά και λέει: Παιδιά, τι νομίζετε, ότι είναι σαν να σε τσιμπάει ένα ψαράκι.
1: Καλέ, αφού λέει σήμερα.
0: Βγαίνει η κυρία του Ερυθρού Σταυρού.
1: Α, λέει, σε εμάς ήταν αυτή του Ερυθρού Σταυρού.
0: Μπράβο. Και λέει: Άμα σας μαγκώσει ο λαγοκέφαλος. Δεν
1: νερό,
0: πρέπει να βάζετε νερό,
1: σαπούνι,
0: καθαρό
1: πάνω,
0: νερό, τίποτα από το σαπούνι να φαίνεται το δράμα κλπ. Και λέω τώρα, η αλήθεια που είναι. Δεν ξέρω αν είδε το βασικό. Στο
1: Ερυθρού Σταυρού, εγώ θα πάω.
0: Στο 40 βγήκε Καρχαρίας και παίζαμε παντού.
1: Όχι.
0: Α, δε το έστειλα το βίντεο.
1: Καρχαρίες, δηλαδή με το, με το τριγωνάκι.
0: Με το
1: να...
0: τριγωνάκι πανοράματος. Ξαφνικά ακούω χαμός, λέει, στην παραλία 40 Βιωτίας. Λέω, Παναγιά μου, το εξοχικό. Τώρα που πάω να βάλω τα αλουμίνια, λέω, θα γίνει το κακό.
1: Παιδιά, κακό έχει γίνει. Βγει... Εδώ στον Κορινθιακό και στην Αθήνα, γύρω-γύρω στο Σαρονικό, έχουν έρθει όλα τα κακά.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Κορινθιακός είχε πάντα καρχαριοειδή. Επειδή είναι βαθιά νερά και κρύα, είχε πάντα καρχαριοειδή. Δεν έχουμε λευκό καρχαρία. Αλλά άμα τον δεις τώρα το καρχαριοειδέ στη θάλασσα, θα κάτσω εγώ να δω αν είναι λευκός ή κόκκινος. Ή θα περπατήσω το νερό.
1: Ή

0: θα το κοιτάς τα μάτια που λέγαμε ψυχραιμία και θα είσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, σιγά μην του μιλήσω κιόλας.
0: Σε ευθεία γραμμή απέναντί του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, για να κάνω τον καρκαριομάχο, να πάρω 3 Όσκαρ, για, ειδικά εφέ. Το ζήτημα σου λέει είναι ότι έχουν γεμίσει θάλασσες και αυτό είναι από την αλλαγή βέβαια την κλιματική. Τώρα και αυτά έχουν χάσει την μπάλα. Γιατί τις 5 φάλαινες τις είδες στη Λευκάδα?
0: Όχι, και αυτές δεν τις είδα.
1: Την βγάλαμε μια κυρία σήμερα. Εμείς, ό,τι έχει σχέση με τη θάλασσα, έχουμε γίνει πάρα πολύ απέρα το γαλάζιο.
0: Πολύ ο Αρκτούρος της θάλασσας.
1: Βεβαίως, η κυρία Σεμίνα, η οποία όπως πήγαινε λέει και ήταν μέσα, είναι, είναι κρού σε ιστιοπλοϊκό τέλος πάντων. Και το κρούμ, ποιο είναι το κρού σας. Και ξαφνικά έχει σηκώσει ένα βίντεο στο TikTok. Παιδιά, 5 φάλαινες φυσιτήρες να πλατσουρίζουν στα νερά, αλλά. Σου λέει φάλαινα τι γλυκό και είναι της θάλασσας. Βρε άμα δω εγώ 5 φάλαινες δεν θα μείνω όπως είμαι εκεί παγωτό.
0: Παιδιά δεν ξέρω, εγώ δηλαδή τώρα το μπάνιο στην Αθήνα που μου λένε κάτι φίλοι μου, αχ πάμε στα λιμανάκια, πάμε στη Βάργισσα να βουτάμε τα βράχια, που πέφτεις ήδη στα βαθιά δηλαδή.
1: Όχι.
0: Με το λαγοκέφαλο, εγώ θα πεθάνω τα βράχια. Δηλαδή άμα το δω θα πέσω στα βράχια.
1: Ας τα βράχια
0: και
1: χάρη.
0: Και το, αυτό το λαγοκέφαλο πώς το λένε. Ενώ θεωρητικά είναι ένα μικρό ψαράκι. Μικρό δεν είναι δηλαδή να το δεις και στα ριχά, είναι ένα ψάρι έτσι.
1: Φτάνει μέχρι 8 κιλά.
0: Είναι και άσχημο. Είναι τρομακτικό.
1: Με το δόντι.
0: Και ούτε να το μαγειρέψετε, παιδιά, αυτό που λένε που πηγαίνανε παλιά κάτι ψαράδες και λέγανε σιγά, μπορεί να το βράψουμε. Έχει, λέει, είναι τοξικό.
1: Έχει μία φούσκα στη μόνη χώρα που μαγειρεύεται. Δύο χώρες, ξέρω εγώ. Στην Ιαπωνία που αυτό είναι σε πανάκριβα εστιατόρια που και έχει ρίσκο γιατί πρέπει να είναι ο σεφ πολύ ειδικό να ξέρει να καθαρίσει τη φούσκα, να μην ανοίξει γιατί έχει τοξίνη μέσα. Τόσα ψάρια έχει, θα φάω αυτό με τη φούσκα με το δηλητήριο.
0: Ναι, ναι, παιδιά, τώρα δηλαδή, δηλαδή να πάρω πραγματικά... το ρίσκο να φάω αυτό το ψάρι που.
1: Να μου έρθει.
0: Δεν ξέρω, εγώ πάντα το έλεγα στη θάλασσα όλοι να μπαίνουμε, να κάνουμε, να πηγαίνουμε εκεί λίγο που φτάνει το κεφάλι μας, να βουτάτε, να κάνετε βουτιές. Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στην αλάκη του το κεράτου κάτω.
1: Πάνε αυτά, τα, πάνε αυτά που γινόμασταν κουκίδα. Άστο να πάει τώρα.
0: Έρθει όλα παντού.
1: Έχουν Έλα. Έρθει τα πάντα. Λοιπόν, και μια και λέμε για θάλασσα, να πούμε ότι η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50 έχει εκτοήνη 2% νιασυναμίδη και βιταμίνη ε. Προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Έχει υποαλλεργική σύνδεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Φαγεσορογόνος.
0: Φαγεσορογόνος και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ψάρι στο πέλαγος.
1: Και τσατσιπιτή σίγουρα. Φαγεσορογόνος, ε.
0: Ναι.
1: Για να δούμε. Η Intermed λοιπόν ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
2: Hop!

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μου 104,6 My Radio, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι Τρελόουντ.
1: Έχουμε και τα Mad Awards, παιδιά, που τώρα ξεκινούν. Μπράβο. Λογικά.
0: Τώρα έβλεπα βίντεο που είχε πάει ο Τζόκοβιτς και χόρευε με την Ντάρα τον Μπαγκαράγκα, γιατί και ο Τζόκοβιτς Βούλγαρος.
1: Α, Βούλγαρος είναι, ναι. Παιδιά, η Ντάρα. Φαντάζομαι και εσείς και εμείς το πρωί είχαμε την Ντάρα όλη σήμερα, έτσι, συνέντευξη. Είπε ότι 2 μήνες τώρα, λέει, 1 μήνα που κέρδισε τη Eurovision, είναι στην Ελλάδα και μένει. Εδώ μένει η Ντάρα, ρε,
0: μένει κάπου στο Λυκαβητό με το σύζυγο.
1: Έχει νοικιάσει σπίτι στο Λυκαβητό.
0: Είχε νοικιάσει ούτως ή άλλως, από ό,τι ξέρω, και από πριν. Δηλαδή η Ντάρα είχε σχέσεις με την Ελλάδα από πριν και κυρίως νομίζω πήγαινε και έκανε και live στη Θεσσαλονίκη και αυτά. Είναι πολύ πάνω στη Βορρά, την ξέρανε καλύτερα.
1: Ξέρω δηλαδή ότι είχε ομάδα ελληνική για τα τραγούδια, για τις παραγωγές, για τις
0: χορογραφίσεις. Εξού και Κοκοτός και Κοντόπουλος.
1: Ναι. Αλλά ότι μένει, δηλαδή ότι κέρδισε την Eurovision, πήγε λίγο Βουλγαρία, πηγαίνει έρχεται και μένει κυρίως Ελλάδα με το σύζυγο. Ο σύζυγος δεν έχει το φαρμακείο, καλέ, που είναι φαρμακοποιός.
0: Φαρμακοποιός είναι γιατρός, καλέ. Κάτσε τέλος πάντων.
1: Και γιατρός να είναι.
0: Ακόμα χειρότερα, μα είναι γιατρός. Φαρμακοποιός αφήνεις χέρι στο πόδι. Φου γιατρός, πώς να αφήσεις. Πάντως ήρθε πάλι, ρε παιδί μου. Είναι το τρομερά επικοινωνιακή. Εγώ είπα και το έκανα πρόβλεψη σήμερα ότι αν πάει πολύ καλά ρεπερτοριακά η Ντάρα πάει προς Dua Lipa.
1: Ναι. Συμφωνείς? Εγώ συμφωνώ πολύ. Έχει και μια ωραία τρέλα. Έχει και μια ωραία έτσι.
0: Έχει την
1: λόξα.
0: Και επίσης έχει και τη φωνή και αυτή την λίγο πιο βαριά και η Ντάρα, που είναι πιο Dua Lipa. Δεν είναι, ξέρεις, το νιάου.
1: Και τα Βαλκάνια πάντα δεν είναι superstars. Εκεί η Αλβανία δηλαδή έχει δώσει πάρα πολλές superstars.
0: Βέβαια. Αλβανία, και απορρίτες ώρες.
1: Η Ρίτα Ώρα τώρα μπορεί να μην είναι σε εμάς Dua Lipa, αλλά η Ρίτα Ώρα είναι superstar επίσης.
0: Μα και λιώ, παιδιά, έχει δώσει Ρίτα Ώρα. Χάσαμε την Ήρα η Στρέφη. Τι έγινε?
1: Την Ήρα η Στρέφη, δεν ξέρω. Να ρωτήσω κάτι.
0: Με τον Μπομπο.
1: Η Ντάρα από κοντά είναι ωραία.
0: Πάρα.
1: Ναι.
0: Παραντάρα.
1: Κοντούλα.
0: Εν τω μεταξύ μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί όταν ήμουν στη Eurovision, ξέρεις, έρχονταν μέσα στο press room και αυτά. Πριν γίνει ο διαγωνισμός, δεν είχαν ακόμα αποκτήσει ο καθένας τους ένα star quality συγκεκριμένο, εκτός από την Delta Goodrem.
1: Εντάξει,
0: η οποία δεν πάτησε κιόλα στο media, στο press room, γιατί εντάξει τώρα, τι να έρθει να κάνει.
1: Σου λέει είμαι superstar τώρα.
0: Θα κάτσω εκεί με τα βλαμμένα που ήρθαν από την Ελλάδα με τα καρτελάκια. Πάρα κόπου στο λαιμό του.
1: Άρα η Ντάρα ήταν πιο απλή. Δεν ήταν και φαβορή επίση η Ντάρα, παιδί. 2 μέρες πριν έγινε φαβορή, μία. Δεν την είχαμε ότι είναι φαβορή.
0: Την Πέμπτη. Τον πρώτο μπόλιζε.
1: Άρα την έβλεπε και λίγο σε βάση, μία από τις συμμετέχουσες.
0: Ναι. Έλεγα, εγώ από την πρώτη στιγμή που την είδα, έλεγα τι κουκλί είναι αυτό, τι κορίτσι είναι αυτό όμορφο. Παντού με το σύζυγο, ο σύζυγος εκεί.
1: Α, ωραία.
0: Και πάρα πολύ, παιδιά, ο άνθρωπος πρέπει να περνάει τον παθόν τον τάραχο, ξέρεις, άμα την πιάνει τρέλα. Ναι. Δηλαδή την έχει πολύ. Και μάλιστα ο σύζυγος της είπε ότι πήγαινε Χριστιανή μου στη Eurovision, αφού αυτό λέει το μέσος. Γιατί η Ντάρα, θέλω να σας πω, έχει ακούξει τα εξαμάξει στη Βουλγαρία με τη συμμετοχή.
1: Έλεγε να κυρώσει κιόλας να μην πάει. Σκέψου να μην πήγαινε, π.χ.
0: Και τώρα τους έφερε πρώτη φορά τη Eurovision στη Βουλγαρία και κατέβασε και στο Νότο την Eurovision, που εδώ που τα λέμε το χρόνο θα πάμε.
1: Ναι, τώρα είναι μέσα στο σπίτι μας πια. Δεν είναι.
0: Δεν θα πάμε Βουλγαρία.
1: Ναι, παιδιά, θα πάμε.
0: Τσακιστήκαμε, πήγαμε στη Βιέννη, δεν θα πάμε στη Βουλγαρία.
1: Έστω ένα σουκού. Θέλετε να πάμε πρώτα διακοπάρες που δίνει το My Radio στο Πευκί.
0: Εμβεβαίωμαι. Στο Πευκί το ωραίο.
1: Exotic.
0: Μεγάλο. Το Saint-Tropez των 80s.
1: Αλήθεια λες. Ή το μυαλό σου το έβγαλες.
0: Όχι, όχι. Τα καμένα βούρλα Πευκί ήταν πολύ δυνατά. Και τα καμένα βούρλα ήταν πολύ δυνατά.
1: Το Saint-Tropez των 80s είναι το Πευκί Εβίας. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι υπέροχο. Δεν έχω πάει έτσι στην Εύβοια πολύ, να σας πω την αλήθεια.
0: Μας αρέσει πάρα πολύ το Πευκί.
1: Βόρεια Εύβοια αγαπημένη, με το site hellogreece.gr, το site για τον ελληνικό τουρισμό. Σας δίνουμε ένα υπέροχο τρίμερο για 2 στο Πευκί, για 2 άτομα με πρωινό, στο Altamar Hotel. Γράφετε Πευκί και ενώ όνομα τεπώνυμο, βαϊμπεράκι 698-104-1046. Το δίνουμε εμείς εδώ την Παρασκευή στον My Radio στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Υπέροχο ξενοδοχείο στη Βόρεια Εύβοια, πισινάρες, πουλ μπαρ, εστιατόρια, 5 στρέμματα, υπέροχη θέα στη θάλασσα. Χαμός στο ίσιο. Μα είναι και για παρέα, αλλά είναι και υπέροχο για ένα ρομαντικό ταξίδι με το τέρι σας.
0: Να το πάτε.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Black είναι πάλι εδώ, μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Black, μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. E-food, το delivery στην Ελλάδα.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
6: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
5: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
6: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
7: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, το μαζεύουμε το μαγαζάκι. Σήμερα δεν είδαμε κανέναν Άγιο σήμερα. Τώρα πρέπει να αρχίσουμε να του πιάνουμε σιγά-σιγά.
1: Ναι, και να του ζητάμε βοήθεια. Λοιπόν, περιμένετε να σα πω. Αγίους. Ο Άγιος Ισμαήλ.
0: Να το Ισμαήλ Αμπδελφατάχ.
1: Και ο Άγιος Φίλιξ.
0: Φίλιξ. Τι ωραίο, σαν ράπερ της εποχής δεν είναι ο Άγιος Φίλιξ.
1: Και το γυναικείο είναι Φίλιξα. Φίλιξα, ωραίο.
0: Τσαρίμα ακούγεται αυτό. Φίλιξα. Κάτι έκανε.
1: Σε φίλιξα.
0: Ναι, σε φίλιξα και έπεσα.
1: Η γιαγιά μου το έκανε αυτό. Έλεγε όλα τα ρήματα με κάπα και με ξύ. Το άλλαζε.
0: Α,
1: δεν
0: έκανε...
1: μου έρχεται τώρα. Έλεγε ζωγραφικές.
0: Α, έβαζε κάπα.
1: Έβαζε δικό της. Ξέρω εγώ. Έλεγε. Πλήρωκα. Το έλεγε πλήρωσα, ξέρω εγώ κανονικά. Με είχε ανέβει, έλεγε πλήρωκα τη γιαγιά την άλλη.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Την πλήρωκα με.
1: Πλήρωκα.
0: Την πλήρωκα με.
1: Μαγιά. Και να πω την παγκόσμια ημέρα κατά τη ξηρασία.
0: Άντε, παιδιά, ναι, γενικότερα να μην υπάρχει. Όλο το καλοκαίρι, μια και είπαμε τώρα, το καζίνο τη Πάρνηθα γίνεται ο πιο δροσερό προορισμό τη Αθήνα και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλού τυχερού. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνη αξία 2.500 ευρώ. Αν θέλει να ζήσει συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικέ εκπλήξει και τα πιο cool vibes τη πόλη, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανε κληρώσει που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τι καλοκαιρινέ εξορμήσει. Πίστευε πω η ζέστη θέλει θάλασσα, φέτο έχει πολλού λόγους για να ζήσει το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τα λέμε tomorrow.
0: Υπεύθυνα.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το cool.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Του βραβευμένου πεζογράφου Τάσου Αθανασιάδη. Εφυής. Τολμηρός. Οραματιστής. Ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6 που έχουμε Throwback Summer. Ακούμε όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα όλο το καλοκαίρι. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου, φτάσαμε και στα μέσα αυτής της εβδομάδας. Στο μεταξύ, σε κάποια φάση το μεσημέρι που ήμουν στο αυτοκίνητο, βλέπω τη θερμοκρασία και αντικρίζω 37 βαθμούς. Τι έχει γίνει, πού έχει φτάσει τέλος πάντων αυτή η κατάσταση, και ακόμα έχουμε πει είμαστε στα μέσα του Ιουνίου. Για να δούμε πώς θα πάει. Είχε λίγη συννεφιά βέβαια σήμερα, αύριο βλέπω περισσότερο ήλιο, στα ίδια θα κυμανθεί και η θερμοκρασία. Για να δούμε πώς θα την παλέψουμε. Εδώ είμαστε όμως για να ακούσουμε και να πούμε πολλά πράγματα και σήμερα. Όλα τα δικά σου αγαπημένα έρχονται αμέσως τώρα και ξεκινάμε με Κατερίνα Λιόγιου και Λογαριασμό. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Νίκος Οικονομόπουλος είναι αυτός, ο οδός μοναξιάς, κάτι που δεν θέλουμε. Η αλήθεια είναι, όσο είμαστε και στο καλοκαίρι, θέλουμε έτσι λίγο περισσότερο παρέα, λίγο να περνάμε ωραία με κόσμο γύρω μας. Τη μοναξιά και σαν λέξη νομίζω ότι δεν την θέλουμε. Η μοναχικότητα ίσως να ορίζει καλύτερα κάποια πράγματα. Εδώ είμαστε, MyRadio 104,6. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και τώρα πάρτε κινητό στο χέρι, γιατί έρχεται διαγωνισμός. Ο 104,6 MyRadio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr σας κάνουν δώρο ένα υπέροχο τριήμερο στις Ροβιές για δύο άτομα με πρωινό στο Mangata Seaside Hotel. Τι κάνετε τώρα για να το κερδίσετε? Στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 698-104-104-6 γράφοντας Ροβιές και το ονοματεπώνυμό σας. Ξαναλέω τα στοιχεία για όσους δεν πρόλαβαν. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 698-104-104-6 γράφοντας Ροβιές και το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ, μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
12: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε, πάντα εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Αυτό το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου είμαστε παρέα και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα και Χολαργός και Νομισματοκοπείο κλείνουν έως και αύριο, δηλαδή στις 10 παρα 20, λόγω των εργασιών που γίνονται. Και για την εξυπηρέτηση βέβαια του κοινού έχει λεωφορείο, το Χ20, που συνδέει τους σταθμούς Αμπελόκηποι και Χαλάνδρη, έτσι για να ξέρετε τι να κάνετε και τι να ζητήσετε. Στα δικά μας τώρα συνεχίζουμε με Νίνο και Ζόζεφιν και Τι Κάνεις.

0: throwback αγαπημένο από Δέσποινα Βανδύ και μας αρέσει πάρα πολύ. Εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Έχουμε φυσικά throwback summer, ακούμε όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα όλο το καλοκαίρι. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα θα σε πάω στο μεγαλύτερο πάρτι που γίνεται στην καρδιά του Πειραιά από τον 104,6 My Radio. My Radio λοιπόν live concert στο Πασαλιμάνι με νέα ημερομηνία αυτήν την Παρασκευή, save the date, 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ σας περιμένουμε για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage στο Κύμα δίπλα με τους Πασπαρτού The Band. Η είσοδος είναι ελεύθερη και το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να φέρεις την παρέα σου, τη διάθεσή σου και όλα τα υπόλοιπα πραγματικά άφησέ τα επάνω μας. Σε περιμένουμε λοιπόν την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Πασαλιμάνι.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Ευρωπαϊκές επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας William, πριγκίπισσα Kate. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Buckingham. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης, ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

Πού είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Έτσι για να ξεκινήσουμε όμορφα αυτή την δεύτερη μας ώρα. Είναι και Τετάρτη άλλωστε και νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί, ότι αν φτάσεις Τετάρτη και ειδικά τώρα που είμαστε και βράδυ, είσαι δίπλα στο Σαββατοκύριακο. Δεν χρειάζεται καν να σκέφτεσαι τις υπόλοιπες ημέρες. Πέμπτη Παρασκευή δεν είναι τίποτα. Εδώ είμαστε λοιπόν για να περάσουμε πολύ όμορφα και αυτό το βράδυ με μπόλικη μουσική. Και τώρα πάμε και στα ζωδιακά νέα, να τα δούμε και αυτά λίγο, γιατί σας έχω τα τρία ζώδια με την πιο δυνατή διαίσθηση. Οι Σκορπιοί είναι οι πρώτοι. Θεωρούνται το πιο διαισθητικό ζώδιο. Διαβάζουν ανθρώπους και καταστάσεις και καταλαβαίνουν πότε κάποιος κρύβει κάτι και εμπιστεύονται φυσικά απόλυτα το ένστικτό τους. Βέβαια, εγώ θα πω ότι κάνουν πολλές φορές και λάθη. Οι Χθείες είναι το δεύτερο. Πολύ συνδεδεμένοι με το συναίσθημα και τα προαισθήματα και συχνά νιώθουν τι πρόκειται να συμβεί πριν υπάρξουν εμφανείς σημάδια. Θέλω έναν ηχθή δίπλα μου. Και καρκίνοι έχουν εξαιρετική αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων, καταλαβαίνουν εύκολα αλλαγές στη διάθεση και πιάνουν πράγματα που οι περισσότεροι δεν προσέχουν. Οπότε θα πω εγώ, αυτούς τους ανθρώπους τους θέλεις φίλους σου, δεν τους θέλεις σίγουρα εχθρού σου, μην τα βάλεις μαζί τους. Στα δικά μας τώρα, για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα, έρχεται Αναβίση και Αιγαίο.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

για καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: Είναι από τα αγαπημένα μας του Αντώνη Ρέμου και τον ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6. Ελπίζω αυτή η νύχτα βέβαια να μην σπάσει να γίνει δύο κομμάτια. Θέλουμε γενικά ωραία πράγματα και ολότητες, έτσι. Μας αρέσουν οι ολότητες. Μόνο σε πράγματα, αν είναι μισά-μισά, που χρειάζεται έτσι να συνδεθούν για να φτιάξουν αυτό το ένα, εκεί είναι και το πιο όμορφο μάλλον. Εδώ είμαστε εμείς, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και σας έχω φυσικά και το fact της ημέρας, που είναι ότι βλέπουμε περίπου 25.000 ανατολές και δύσεις ηλίου κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Το θέμα είναι, εγώ έχω να πω, πόσα από αυτά έχουμε δει ή θα τα δούμε και χωρίς να κοιτάμε το κινητό μας. Γιατί νομίζω ότι εκεί είναι αυτή η μαγεία. Γι' αυτό, αν δεν είδατε σήμερα αυτό το ωραίο ηλιοβασίλεμα που είχε, δείτε το αύριο με άλλο μάτι, παρά την κίνηση ή τα προβλήματα της καθημερινότητας. Εδώ βλέπετε η ρομαντική πλευρά της ζωής. Φεύγω σε ένα σύντομο break, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου, του βραβευμένου πεζογράφου Τάσου Αθανασιάδη. Ευφυής, τολμηρός, οραματιστής, ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαι, επέστρεψα πάρα πολύ γρήγορα. My Radio 104,6. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 10. Αυτό το βράδυ λοιπόν της Τετάρτης μας. Και έχουν βγει και τα τελευταία χρόνια αρκετά φεστιβάλ και μέσα στην Αττική. Και άλλο ένα ξεπρόβαλε, αλλά τράβηξε νομίζω αμέσως το ενδιαφέρον, τουλάχιστον το δικό μου. Και είναι το Attica Roots Festival, που είναι το νέο μουσικό φεστιβάλ της περιφέρειας Αττικής. Δίνει έμφαση στις μουσικές ρίζες του ελληνικού πολιτισμού, που νομίζω ότι το έχουμε έτσι και ανάγκη. Και τα τελευταία χρόνια έχει μία αναζωπήρωση, θα πω, συνδέοντας βέβαια την παράδοση με σύγχρονες μουσικές προσεγγίσεις. Και έχω να σας πω ότι έχει 9 μεγάλες συναυλίες με ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής. Ψάξτε το, γιατί μπορεί να γίνει κάτι δίπλα στο σπίτι σας και να μην το ξέρετε. Τώρα το μάθατε όμως και δεν θα έχετε δικαιολογία. Στα δικά μας τώρα έρχεται η Βία Δάμου και στα Βέντο Ξελογιάστρα.

0: αυτό το τραγούδι το θυμάμαι όταν βγήκε να το τραγουδάμε με την παρέα μου, ασταμάτητα όμως. Νίνο λοιπόν, εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό το βράδυ της Τετάρτης μας, πάει πέρασε, είπαμε, είμαστε μια ανάσα πλέον από το Σαββατοκύριακο που το περιμένουμε πώς και πώς. Εμείς δίνουμε ραντεβού φυσικά για αύριο το βράδυ ακριβώς στις 8, σας περιμένω εδώ. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ, μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
5: People have
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει, με

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Galaxy My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με Throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.